0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: 93,6.
1: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο το immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Τζόνι Κας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σημειώσει ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και μια που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τριαντάφυλλα, ή μάλλον ο Τζόνι Κας ξεκίνησε να μιλάει για τριαντάφυλλα, θα μιλήσει και ο Νίλ Γιάνγκ για αυτά.

Η αγάπη είναι ένα τριαντάφυλλο, όπως λέει ο Νιλ Γιάνγκ εδώ. Ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και η Νάνα Μούσχουρη κάποτε ζωντανά, και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, στο Ηρώδιο, το είχε τραγουδήσει. Και η Τζόνι Μίτσελ έχει ένα τραγούδι που μιλάει για τα τριαντάφυλλα εδώ.

Η Τζόνι Μίτσελ λοιπόν να τραγουδάει για τριαντάφυλλα, να τραγουδάει για αγγέλους, να τραγουδάει για φεγγάρια και δίπλα της η Νατάλια Λαφουρκάδε για όλα, απολύτως για όλα τα λουλούδια.

Όλα τα λουλούδια λοιπόν, όλα τα φεγγάρια, η γιορτή του πατέρα, εμείς τα είπαμε από χθες αυτά. Η Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου σήμερα, καλοκαίρι δηλαδή, ξεκινάει. Ναι, λουλούδια, φεγγάρια, άγγελοι, εδώ τα δικά μας. Ένας τρόπος με τον οποίο η μουσική που έρχεται από το Μεξικό, την Ατέλα Λαφορουκάδα, φτάνει στα δικά μας μέρη, φτάνει μέχρι τον Βασίλη Καζούλη.

Με την ελπίδα λοιπόν, όπως λέει και ο Νίκης Άντεν, ότι όλα τα πράγματα που έχουν χαθεί θα υπάρξει ένας τρόπος να βρεθούν στην πορεία. Ο Νίκης Άντεν που από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή των Jacob Bites, μου θύμιζε στον τρόπο που τραγουδούσε έναν άλλο τραγουδιστή, πολύ μεγαλύτερο στην πραγματικότητα, εδώ μόνος χωρίς το σχήμα του, ο Mick Jagger.

αρέσει ιδιαίτερα ο τρόπος που οι μουσικοί στο ροκ κατά κύριο λόγο βάζουν ένα τσέμπαλο μέσα, ένα όργανο που έρχεται από την κλασική μουσική. Έτσι το έκανε ο Mick Jagger στο Angel in My Heart που ακούσαμε, έτσι το κάνει και ο Μάνος Χατζηδάκης όταν συνεργάζεται με τους New York Rock and Roll Ensemble.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Cosmos Classic.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και ένα από τα πολύ κλασικά του κόσμου και δύο σπουδαίοι μουσικοί μαζί, Καετάνο Βελόσο από την Βραζιλία και η Λίλα Ντάουνς από το Μεξικό. Μια μοναδική, μια εξαιρετική συνεργασία που υπήρχε και στο soundtrack εκείνο, που είχε να κάνει με μια σπουδαία ζωγράφο από τα μέρη εκείνα. Θα πάμε τώρα στους Kings, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ray Davies το 1944.

Ray Davies των Kings γεννήθηκε σαν σήμερα λοιπόν ο σπουδαίος αυτός μουσικός, σπουδαία μπάντα οι Kings το 1944, και γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1951 ένα σχετικά πιο άγνωστος μουσικός που έχει κάνει όμως σπουδαία καριέρα, ο Nils Lofgren, ένας κιθαρίστας που θα το συναντήσουμε και στην E Street Band του Bruce Springsteen αλλά και τους Crazy Horse του Neil Young. Εμείς τον ξέρουμε περισσότερο μάλλον στην solo καριέρα του, εκεί που γράφει τα περισσότερα κομμάτια είναι με τους Green. Δικό του είναι το Shine Silently που ακολουθεί.

ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά τον Nils Lofgren ως προς την τραγουδοποιία του, το ξέρουμε ως κιθαρίστα παίζοντας με τον Bruce Springsteen και τον Neil Young. Αυτό ήταν το Shine Silent, δικό του τραγούδι. Και πάμε τώρα στους Genesis, που σαν σήμερα ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των charts της Αγγλίας με το Invisible Touch. Αυτό συμβαίνει το 1986.

Ό,τι δεν κατάφερε στη δεκαετία του 70 αυτό το σπουδαίο συγκρότημα, αυτό το σπουδαίο progressive συγκρότημα από την Βρετανία, τα καταφέρνει με άλλο τραγουδιστή, τα καταφέρνει με τον Phil Collins, με τον drummer στην πραγματικότητα της αρχικής σύνθεσης, το 1986 Invisible Touch νούμερο 1 στην Αγγλία. Σαν σήμερα επίσης το 2001 έφυγε ένας μεγάλος bluesman, εκείνος ο John Lee Hooker.

Τζόνι Χούκερ, ένα σπουδαίο μπλούσμαν, έφυγε σαν σήμερα το 2001. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε, τελευταία επέτειος, σαν σήμερα γεννήθηκε η Λάνα Ντελ Ρέι το 1985.

γενέθλια λοιπόν σήμερα για την Lana Del Rey, σε ένα καλοκαίρι που ελπίζω να μην είναι καθόλου θλιμμένο, αλλά το Summertime Sadness είναι από τα πιο ωραία τραγούδια της, με κάποιο πρόβλημα εκεί για κάποιο λόγο, αλλά πάω σε ένα πιο χαρούμενο τραγούδι καλοκαιρινό, το Watermelon Sugar, έτσι όπως το θέλει ο Harry Styles.

Sugar. Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: είχε σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Η Μπλόντι διασκεύασε ένα τραγούδι των Paragons από την Τζαμάικα. Το The Tide is High και το κάνει για πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή της. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό εδώ μου κάνει πολύ καλοκαιρινό.

Η παλιά soul και η Fontella Bass, αλλά και η καινούρια soul τώρα. Καινούργιο τραγούδι για τον Aaron Fraser, τον οποίο το γνωρίσαμε αρχικά ως drummer των Duran Jones and the Indications. Σιγά σιγά άρχισε να τραγουδάει όλο και περισσότερο με τον Duran Jones. Έκανε έναν, δύο δίσκους και τα πάει πάρα πολύ καλά με το καινούργιο single που λέγεται It's a Shame.

Κούτιμαν και Ντέκερ μαζί στο Hope και μια κοπέλα τώρα που έρχεται από το νότιο ανατολικό Λονδίνο, η Sky Newman, 22 χρονών αυτή τη στιγμή. Αρκετοί λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και έρχεται να αντικαταστήσει με κάποιο τρόπο την Amy Winehouse. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν συμβαίνουν ή αν λειτουργούν έτσι τελικά αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η Sky Newman έχει ενδιαφέρον. SE9 λέγεται το EP της, που κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου, πριν από περίπου ένα μήνα, και από εκεί έρχεται το Map of the House.

S9 λοιπόν λέγεται ακριβώς αυτό το EP που αναφέρεται σε μια γειτονιά συγκεκριμένη στο νότιο ανατολικό Λονδίνο. Λένε ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Amy Winehouse, μοιάζει σε κάποια στοιχεία. Λένε ότι έρχεται να την αντικαταστήσει. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι καθόλου βέβαια, αλλά θα τα δούμε τέλος πάντων στην πορεία. Και από το βόρειο Λονδίνο, από εκεί, από το Camden της Amy Winehouse, φτάσαμε τώρα στο νότιο για τη Sky Newman. Το σίγουρο είναι ότι είναι 22 χρονών αυτό το κορίτσι και καλά θα κάνουμε να προσέξουμε πολύ τα επόμενα πράγματα που θα κάνει. Καλοκαίρι με τους New Genia.

Ήχος καλοκαιριού είναι αυτός ακριβώς, όπως και στο επόμενο τραγούδι. Όταν είχε βγει πριν από 2-3 χρόνια, ήταν απόλυτα χαρακτηριστικό, μιλώντας και τραγουδώντας τον ήλιο. Είναι ο Σεβακάμπος με το Canto al Sol.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Cosmos Radio.gr.
2: Cosmos Classic.

Νομίζω ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε Noir Désir. Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και από το κλάσικ αυτό του Κόσμος, πολύ αγαπημένο τραγούδι από κάθε άποψη, στην Αγιάννα Λί. Αυτό τι να γίνει έτσι από τα κλάσικ στα επόμενα, των επόμενων ετών εδώ στο Κόσμος.

από τα πολύ μεγάλα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού, το Don't Let Go του Joey Quiñones. Είναι A Soul Steady Situation ο δίσκος, και η συνεργασία αυτή του Seu Jorge με την Maria Monte, αυτή μου αρέσει πολύ επίσης. Η όμορφη Βραζιλία στο καλοκαίρι μέσα.

Αν μ' αρέσει κάτι, είναι περισσότερο το να ανακατεύεις τα πράγματα. Να ανακατεύεις, για παράδειγμα, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία σε Ουζόρζε με Μαρίζα Μοντέ από τη Βραζιλία, με τη Λίκε Λί από τη Σουηδία.

Μικελή λοιπόν, και αμέσως αυτός παίζει απόψε. David Byrne μαζί με την Hayley Williams εδώ. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απόψε στο πλαίσιο του release αλλά και του φεστιβάλ του Ιδρύματος.

David Bell, λοιπόν, απόψε μεγαλύτερη μέρα του καλοκαιριού και γιορτή του πατέρα, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και του καλοκαιριού κατά συνέπεια, και πολλά πολλά πολλά πράγματα εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τον David Bell. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα ανήκει στον Richard Ashcroft, Fly to the Sun.

Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Ήταν η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Υπλάχης δίδυψε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μαζί, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή, για τη χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

τέτοια έφτασε στο inbox μου. Ούτε τέταρτο πριν και έγινε το πρώτο της λίστας. Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10.

Ευτυχώς είμαστε σε ευλογημένο ντουλαπάκι. Στο ευλογημένο διάστημα αυτού του κόσμου. Ακούμε μουσικές. Ανταλλάσσουμε μουσικές. Περπατάμε και τις ακούμε, τραγουδάμε εσωτερικά, εξωτερικά. Γλεντάμε. Οι μουσικές μας καθορίζουν τα πάντα. Την εσωστρέφειά μας. Την εξωστρέφειά μας. Τη χαρά μας. Δείχνουν αγάπη. Δείχνουν περιφρόνηση. Οι μουσικές μας δείχνουν ένα εκατοστό από αυτό που είμαστε. Τουλάχιστον μάθαμε μια πια για πάντα ότι δεν ανήκουμε στους βαρετούς. Μεγάλη ιστορία, ε? Περπατάμε μαζί τους. Οι μουσικές ήταν εδώ όταν εμείς θα έχουμε γίνει στάχτη. Στις καλές μας στιγμές και στις χειρότερές μας. Εκεί που δεν θες να δεις άνθρωπο. Η μουσική είναι και για σένα. Σήμερα τη γιορτάζουμε. Και ψέματα λέω, κάθε φορά τη γιορτάζουμε. Για όλα αυτά τα καλά που μας έδωσε. Η μουσική μας παίζει στα δαχτυλάκια της, ανάμεσα από τα διαστήματά της. Είναι μια αγάπη, πώς να το πω, όπως αυτή που έχουμε με τα παιδιά μας. Είναι μια αγάπη άνευ όρων. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Νίκος Τσιπλέκης φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκη Alone. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Ό,τι σημαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον κόσμο της μουσικής. Οπότε, καλημέρα σας, καλή ακρόαση. Καλώς σας βρίσκω.

Κάπως συνδέσαμε το κλασικό με αυτό που συμβαίνει σήμερα ή με αυτό που μπορεί να κουνήσει, να λυκνήσει, ήθελα να πω, την αίσθησή μας, και τα δύο με διαφορετικό τρόπο είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή αυτό σημαίνει Viber, Radio, όχι, Cosmos Radio, σημαίνει Messenger, σημαίνει δηλαδή Facebook, Cosmos εκεί, και Cosmos 936 στο Instagram. Αυτό το κορίτσι λέγεται Mia Pixley. Είναι τσελίστα,

φτιάχνει τα δικά της κάδρα. With the top in her head. Και μας έρχεται από την Καλιφόρνια. Love Dark Bloom.

Αυτό είναι από τα αγαπημένα μας, δηλαδή είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής, ενώ After Clamp λέγεται Leave It All Behind και κάπως είναι κοντά σε αυτό που πολλές φορές σκέφτομαι, ότι αξίζει τα πράγματα να τα αφήνεις πίσω, διότι μπροστά πάει το ποτάμι. Διάφορες αιμονές, διάφορες ιδέες που συνδέονται με τις μουσικές, αγαπημένα εξώφυλλα, αγαπημένες εποχές που ζήσαμε πιο έντονα με μουσικές. Ας πούμε εγώ τώρα, άμα δω εξώφυλλο που έχει γκουλουάζ πάνω, τσουπ, κολλάω. Καλή ώρα.

Κάπως εμπλέξαμε αυτά εδώ τα Ιαπωνέζικα. Και η όλη φάση ξεκίνησε από το εξώφυλλο, διότι αυτό εδώ είναι μια συλλογή που ονομάζεται Summertime Love Songs. Πολύ πρωτότυπο. Αλλά έχει στο εξώφυλλο δύο πακέτα γκουλουάζ. Άσχετο τώρα γιατί πώς τον λένε, μισό λεπτό να δω και το όνομά του, διότι είναι ο Μακότο Ματσουσίτα. Βάζει δύο πακέτα γκουλουάζ στο εξώφυλλο, κανείς δεν ξέρει. Αλλά κάπως αυτό γίνεται ο συνδετικός ιστός για το επόμενο. Γκουλουαζάκι κι εδώ. Και αντί την καμπανούλα έχει μια χορεύτρια φλαμένκο. Μόνο που αυτό αντί να λέγεται φλαμένκο λέγεται φλαϊμένκο. Η σημειολογία της σημειολογίας. Η παράφραση της παράφρασης. Θα επιστρέψω άμεσα στα Ιαπωνέζικα.

Alfredo Zitarrosa.

0: is here, Alfredo Zitarrosa.
1: Ήταν κάτι σαν συντροφιά ο Αλφρέντο Ζιταρόσα. Ήξερες ότι ήταν εκεί.

Ήξερες ότι ο Αλφρέντο Ζιταρόσα λοιπόν ήταν εκεί και μιας και είμαστε στην κατηγορία Μιλόγκα. Να ένα ακόμα δισκάκι, αυτό είναι soundtrack που ανακάλυψα εδώ. Εδώ στον κόσμο μου.

0: Και έτσι η μουσική, για την ακρίβεια το ραδιόφωνο, γίνεται μια ατελείωτη καδένα, μια λυσίδα σαν να λέμε. Εκεί που θα επιστρέφαμε στο Τόκιο, να δει φυσαρμόνικες, να πάμε από τις μιλόγγες λίγο πιο πάνω και λίγο πιο ανατολικά.
1: Ok, ingeniero. Esto es un chanchan para la historia.
0: Εγώ το ξέρω. Και εσύ το okay. ξέρεις. Τα πράγματα έχουν ιστορία. Άκουγα πριν λίγες μέρες, έβλεπα μάλλον ένα βιντεάκι με έναν Ιταλό δημοσιογράφο που έλεγε δεν μπορώ να ακούω αυτά τα από άλλους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, γίνεται ένας πόλεμος και δεν ξέρουν λίγο ιστορία, δεν μπορούν να πάνε λίγο πίσω να εξηγήσουν τι έχει συμβεί τώρα. Αποτελέσματα. Όλα μια συνέχεια. Ασυνέχεια και άγνοια.

Και έχετε απόλυτο δίκιο. Μαζί έρχεται η ιστορία των ιδεών. Έρχεται η ιστορία των τεχνών και των τάσεων. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Γεννιούνται κινήματα. Γεννιούνται ρεύματα, τάσεις. Που σπρώχνονται και σπρώχνουν το ένα τ' άλλο. Και η ιστορία γεννάει. Ρίξε μια ματιά σε αυτή τη μεγάλη γέννα.

0: Charlie Musselwhite το αφιερώνω στο Together, διότι με έμαθα αυτόν εδώ τον μουσικό. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία φέρνει μαζί τις φωνές.
1: Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países.

Έτσι λοιπόν έρχονται οι φωνές από την ιστορία και τρυπώνουν στα τραγούδια. Ταξιδεύουν μαζί τους. Αποκτούν ρυθμό κι αυτές. Η φωνή του Ισαμπέλα του Αλέντε.

πάντα όταν η Ιζαμπέλ σκαλώνει. Και έρχεται πρώτη αντί για το Σαλβαδόρ.

Είδες πως δίστανται απόψεις. Έχει ένα μήνυμα, ας πούμε, που λέει πω τι υπέροχο τραγούδι. Καταπληκτικό, μου έδωσε και μια ιδέα τώρα για το μάθημα στην τάξη, να βρω το απόσπασμα κτλ. Και ένα άλλο μήνυμα που λέει ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο από ένα beat με μια προεκλογική ομιλία. Προεκλογική. Δεν είναι προεκλογική. Είναι μια ομιλία που έχει να κάνει με την ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο Τόκιο, που δεν έχουμε ούτε ομιλία ούτε προεκλογική. Γιασουάκι Σιμίζου. Άκου τώρα που βρέθηκε το φλαμένκο στο Τόκιο.

Εν τω μεταξύ, αυτός ο τύπος είναι σαξοφωνίστας. Ταυτοχρόνως έχει σπουδάσει και φλαμέγκο. Και βρισκόμαστε τώρα στο Τόκιο να ακούμε ένα είδος φλαμέγκο ελαφρώς παραλλαγμένο. Ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε για Χόλα Φλαμέγκο Φέστιβαλ στο θέατρο από κοινού στην Αθήνα 28 έως 31 Ιουλίου. 26 Ιουλίου στην Αθήνα, ψέματα λέω, 28 με 31 στην Ιπάτη, στη Φθιώτιδα. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Hola, flamengofestival.com, περισσότερες πληροφορίες.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Masters. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος μεγδάμις εξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψες σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά περνάνε τα χρόνια. Έχουμε φτάσει στο Toy Story 5. Αν είναι δυνατόν.

Η Πεξαρή ήταν πάντα η αγαπημένη μου. Μεταξύ μας έχει κάνει μερικά αριστουργηματάκια. Ο Ράντι Νιούμαν συνεχίζει να γράφει τις μουσικές για τα Toy Story. Μπόνι και Μπλέιζ, αυτό που ακούμε από το Toy Story 5.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε ένα από τα Toy Story έχει ένα τραγούδι. Αυτό του 5 το τραγουδάει Taylor Swift. Η αλήθεια είναι ότι τα άκουσα και δεν μου άρεσε. Οπότε θα επιστρέψω στο αγαπημένο μου, σε αυτό του πρώτου. Toy Story 1. You've got a friend.

Βεβαίως υπάρχει και ελληνική βερσιόν που είναι κούκλα. Αλκίνος Ιαννίδης, Τζίμις Πανούσης. Άλλη φορά ερχόμαστε προς το παρόν εδώ σε μια καινούργια κυκλοφορία. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη ώρα μας. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Αγαπάμε σήμερα, τι να κάνουμε.

Γκράχαμ Κόξον, αν δεν σας λέει κάτι, καταπληκτικός κιθαρίστας, μέλος των Μπλερ. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, εντωμεταξύ μετά τους Μπλερ έχει κάνει καμιά δωδεκαριά άλμπουμ σόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι καινούργιο, ο δίσκος λέγεται Castle Park. Νομίζω ότι είναι κλασική, τυπική αγγλάρα. Το ακούσα από την κιθάρα, το ακούσα από... Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Σε αυτή λίγο τη φάση την British, ας πούμε, στα 90's βρίσκομαι σε ένα κινηματογράφο για να δω μια ταινία η οποία δεν θα γίνει ποτέ πολύ γνωστή, αλλά κατ' εμέ έχει εξαιρετικό soundtrack. Νομίζω και την ταινία την είχα ευχαριστηθεί. Λέγεται Shooting Fish. Έχει και μότο. Λέει Fat cats are too easy. Go for the big fish.

Λοιπόν, το άλμπουμ είναι το άλμπουμ, το soundtrack. Και αναφέρομαι λίγο στα soundtrack γιατί για μένα είναι ένας πολύ ωραίος, ο πιο αγαπημένος μου τομέας της μουσικής. Αυτό το κομμάτι το αγαπώ ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, το ξέρετε όσοι ακούτε αυτή την εδώ την εκπομπή, Shooting Fish, ο τίτλος της ταινίας, ο τίτλος της συλλογής αυτής. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, έχει Divine Comedy, έχει Dub Stars, που μετά πάω και αγοράζω και δισκάκι. Έχει αυτούς εδώ τους θύμους που μόλις ακούσαμε, τους Space. Αλλά το soundtrack κλείνει με αυτό. Γαλλίαση.

Κάθε μέρα και μια γυναικοκτονία ανήκω τσιπλάκι. Δεν υπάρχει μέρα που να ανοίγουμε, άντε να μην πω τώρα τα sites, και να μην βλέπουμε για ένα κορίτσι, για μια γυναίκα

Day after day. Και όπως έχει γίνει το πράγμα κάθε day, τα ίδια και τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είδα το... Όχι μόνο αυτό, καθόμαστε και συζητάμε αν υπάρχει όρος γυναικοκτονία ή όχι. Κάθε μέρα και μια είδηση.

Ο μπαμπάς της Σοκού βγάζει δίσκο. Α, καλέ να πω χρόνια πολλά και στην μπαμπάδε σήμερα το φωτογραφό μπαμπά. Μπαμπάς της Σοκού. Δίσκο τον οποίο επιμελείται ο Νικόντιμος. Μαζί του ένα σχήμα από την Ινδονησία. Το όνομα αυτόν Μπαρόν.

διαβάσω δύο γραμμούλες από το σημείωμα αυτού του άλμπουμ. Η γιορτή είναι μια γιορτή για όλους. Για τους φτωχούς και τους πλούσιους. Ο καθένας γιορτάζει με το δικό του τρόπο. Με τις δυνατότητές του. Άλλοι φορούν τα ακριβά τους καινούργια ρούχα. Και άλλοι τα ίδια ρούχα, όπως πάντα. Αλλά το πνεύμα της γιορτής είναι ίδιο. Γιορτή σημαίνει είμαστε μαζί. Μοιραζόμαστε χαρά και διασκεδάζουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ωραίο, Winston McCanoff, που αγαπάμε είναι η αλήθεια, αλλά και αυτή εδώ η Ζαβά, δεν ξέρω πώς λέγονται στην πραγματικότητα, θα το θυμάμαι πάντα, γιατί είχα συναντήσει την πρώτη μου καταπληκτική τριπλέτα στη μουσική. Πρόσεξε με. Σεξ, ένα το κρατούμενο. Ακορντεόν, δύο τα κρατούμενα. Και για να συμπληρωθεί, αλκοόλ. Ήμασταν νέοι τότε.

Έτσι. Και αφού τελείωσε αυτή η ιστορία, αυτή η τριπλέτα δηλαδή, το σεξ, ακορντεόν, αλκοόλ, αργότερα μάθαμε ότι τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτά που γράφονται πάνω στα γεγονότα, την ώρα που συμβαίνει, την ώρα που, πώς το λένε, πώς τη λέει η παροιμία, δεν τη θυμάμαι, έλα βρε Νίκο, βοήθησε με λίγο, εκεί που κολλάει το σιδερό, έτσι λέμε, δεν ξέρεις, στη βράση, μπράβο, στη βράση που κολλάει το σίδερο. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι μια εποχή που σε διάφορες κινητοποίησεις στη Γαλλία, πολύ γερές, πριν τα κίτρινα γυλαίκα, ένας φίλος που μένει Παρίσι μου στέλνει αυτό και μου λέει: Κοτσετάκι, άκου τι γράφουνε και τραγουδάνε στους δρόμους.

Φαντάσου τι γινότανε στη Γαλλία, που ο κόσμος βγαίνει εκατομμύρια στους δρόμους και τραγουδάει αυτό. Ονουβε μίξα. Πώς το πάει έτσι? Που σημαίνει ότι υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό? Που σε ρουμπίνι να με βοηθήσεις.

0: Pas de prix.
1: On veut mieux que ça.
2: Αλλιώς μπορείτε και καλύτερα.
1: On veut mieux que ça. On veut mieux que ça.
2: Ξέρεις κάτι, κι αν δεν μπορείτε, άστα αφήστε τα να τα κάνει κανένας άλλος που μπορεί. Chinese man. Κι αυτή η Γάλλη.

Κανονικά θα έπρεπε να... Έχετε δίκιο, θα έπρεπε να τιμήσουμε και το ελληνικό hip-hop, αλλά... Μία που δεν το ξέρω... Μία που δεν είναι και το δυνατό μας σημείο τα ελληνικά. Μπράβο, ναι, καλά μου το γράφετε. Χθες είχαν συναυλία τα Εμισκούμπρια για τα 30 χρόνια παρουσίας του στην πλατεία νερού. Διάβαζα κάτι το βράδυ αργά, κάτι τίτλους τύπου τα σπάσανε. Ήταν εξαιρετική. Αν ήσασταν εκεί, παρακαλώ πολύ, σε δύο σειρές, ένα ρεπορταζάκι το θέλουμε.

Αχ, ωραία, Μιχάλη, είναι εδώ, είμαι ήσυχη. Μπορώ να φύγω, μπορώ να κλείσω, μπορώ να σας χαιρετήσω. Μπορώ να σας πω χρόνια πολλά. Μπορώ να σας πω ότι η καρδιά χτυπάει εδώ. Σήμερα το βράδυ David Byrne. Αύριο Λίκε Λί, Ζαν Μισελ Ζαρ, δεν ξέρω. Είναι ένα εντόνι από συναυλίες που έρχονται. Όπου και αν βρεθείτε να περάσετε υπέροχα, γεια και χαρά. Και Lonely και Hunter και καρδούλα που χτυπάει. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντ Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know.

πάντα η δισκογραφική παρουσία καλλιτεχνών και συγκροτημάτων και project όπως η Gorillaz μέσα σε μία χρονιά, η δισκογραφική τους παρουσία σχολιάζεται, όλοι κάνουν focus, όλοι μπαίνουν στη διαδικασία να ακούσουν την μουσική τους και στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησαν στο ξεκίνημα του 2026, το The Mountain, ακούσαμε το Orange Country. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση. Τους περιμένουμε φυσικά και σε λίγες μέρες από τώρα εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία νερού. Τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026 μέχρι στιγμής και φέτος εδώ στον αέρα του Κόσμος. Από τις 12 μέχρι τις 2 μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα άλμπουμ και εννοείται να τα σχολιάσουμε. Είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Με το βλέμμα μπροστά, θα λέγει κανείς. Kim Gordon δισκογραφικά δεν θέλει να επαναλαμβάνεται, θέλει να αφήσει πίσω το παρελθόν της. Το αποδεικνύει σε αυτό το νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Play Me, από το οποίο ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι. Αφήνει πίσω τις κιθάρες των Song Youth, δείχνει αυτή την ανήσυχη φύση της. Ένας απρόσμετα κατεμεθυστικός δίσκος, λίγο παράξενο σχετικά, λίγο νευρικός κάπως, έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, αλλά αυτό ίσως τον καθιστά εν τέλει και τόσο εθιστικό. Σίγουρα ένα από τα ενδιαφέροντα άλμπουμ που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής στο πρώτο μισό του 2026.

Αυτή είναι η Avalon Emerson και το Written into Changes, η νέα της δισκογραφική δουλειά από τις πιο σημαντικές φιγούρες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η Avalon Emerson πρώτα έγινε ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσα από τα DJ set της. Είναι άρρηκτα συνυφασμένη μεταξύ άλλων με το Panorama Bar του Βερολίνου. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει ανοίξει ακόμη περισσότερο το δημιουργικό της πεδίο. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το δεύτερο της άλμπουμ με τίτλο Written into Changes, όπως προαναφέραμε. Εδώ ακούσαμε το Jupiter and Mars και έχει ενδιαφέρον διότι αφήνει λίγο στην άκρη την τέκνο και συναντάει την dream pop με μελωδίες από τα late 80s και τις αρχές των 90s. Πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ, πραγματικά αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να το ακούσετε. Επίσης, κάπου εδώ να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 2160-66-429, ενώ ότι σήμερα το θέμα μας είναι τα άλμπουμ του 26, οπότε μπορείτε να στείλετε και σχετικά σχόλια με αυτά που παίζουμε και μπορείτε να μας στείλετε και πράγματα τα οποία εσείς έχετε ξεχωρίσει. Θα τα μεταφέρουμε εδώ στον αέρα. Πάμε για τη συνέχεια. Σε αυτό το άλμπουμ, Distracted από Thundercat.

0: sheriff has told you that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Αυτός είναι ο Thundercat, από τους πιο χαρισματικούς μπασίστες της γενιάς του και μια μορφή που κατάφερε να ενώσει την jazz, την soul, το funk, το hip hop με ένα δικό του, εντελώς δικό του τρόπο. Επιστρέφει δισκογραφικά με αυτό το album, το Distracted. Εδώ ακούσαμε το No More Lies μαζί με τους Tame Impala και έχει πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Είναι και ο A$AP Rocky. Ξεχωρίζει σίγουρα η συγκινητική, έτσι, με τα θανάτια συμμετοχή του Mac Miller, Kendrick Lamar, Flying Lotus και πολύ πολύ ακόμη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το μουσικό μείγμα που μας παρουσιάζει σε αυτό το άλμπουμ ο Thundercat.

Αν η Άρλο Πάρκς φημίζεται για την εσωστρεφιά της που ακούσαμε προηγουμένως, εδώ ο Ed O'Brien, τον οποίο φυσικά τον γνωρίζουμε ως κιθαρίστα των Radiohead και ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου της μπάντας εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, δημιούργησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ κατ' εμέ μέσα από μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του. Το οποίο κινείται ανάμεσα στην ψυχεδελική folk, με ambient υφές αν θέλετε, με jazz αποχρώσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

βαθιά συναισθηματική όμως και η Μίτσκι το αποδεικνύει σε ένα ακόμα της άλμπουμ I'll Change For You για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης, κάτι από το άλμπουμ Nothing's About To Happen To Me που κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα του 2026 και ήταν και ένα από τα πρώτα άλμπουμ τα οποία μας έκαναν κλικ και μιλήσαμε για αυτά στον αέρα της εκπομπής. Να πούμε πως σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, οπότε νομίζω πως κολλάει γάντι αυτό το σημερινό αφιέρωμα. Επαναλαμβάνω, παίζουμε μουσικές από τα άλμπουμ που έχουμε ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στο πρώτο μισό του 2026. Προφανώς και στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και το μεγάλο αφιέρωμα με τα καλύτερα του 26, όπως κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι το Urban Sounds εδώ στον αέρα του κόσμου κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2.

Αυτή ήταν η Ολίνανα και ένα άλμπουμ από την εγχώρια σκηνή που ξεχωρίσαμε σε αυτό το πρώτο μισό του 2026. Μάλιστα το συγκεκριμένο κομμάτι ξεκίνησε και το μουσικό του ταξίδι μέσα από τον αέρα αυτής της εκπομπής σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση. Είχατε ακούσει το «Τι σε συγκίνησε», το «Πτήσεις» μάλλον, το «Τι σε συγκίνησε» είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Η Ολίνα είναι σίγουρα μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της νέας ελληνικής σκηνής, με indie pop και soul στοιχεία, με ηλεκτρονικά αλλά και με jazz, όπως θα διακρίνατε σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα σε αυτό το άλμπουμ. Ιδιαίτερα εξομολογητικό, ιδιαίτερα κινηματογραφικό, πολύ πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ από την Ολίνα. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του «Τι σε συγκίνησε», από το οποίο και ακούσαμε «Τις πτήσεις».

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλμπουμ από τα πιο αξιόλογα στην ηλεκτρονική μουσική για αυτό το πρώτο μισό του 2026. Διότι προέρχεται και μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Αναφέρομαι φυσικά στον Mr. Fingers.

άνθρωπους που ουσιαστικά εφήβραν το Deep House στο Σικάγο τη δεκαετία του 80. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αυτό το άλμπουμ με τίτλο Leave Your Mind.

Κλου Κλακ. Με καμία διάθεση, αν θέλετε, να ευθυγραμμιστεί μουσικά με τις τάσεις της εποχής.

0: Και πολύ καλά κάνει, αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό το καθιστά και ένα, επαναλαμβάνω, από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής για αυτό το πρώτο μισό του 2026. Για να πάμε σε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Ένα άλμπουμ το οποίο σίγουρα θα το συναντήσουμε και στα καλύτερα της χρονιάς στο τέλος. Dry Cleaning.
1: By the balls of my feet.

Ένα άλμπουμ το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι Dry Cleaning παραμένουν μία από τις πιο ιδιαίτερες και δημιουργικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής σκηνής, κυκλοφόρησαν στο ξεκίνημα του 2026. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Secret Love, από το οποίο και ακούσαμε το Let Me Grow and You Will See the Fruit, με την ιδιαίτερη σχεδόν αφηγηματική φωνή της Florence Shaw, την οποία έχουμε σχολιάσει πολλά και στον αέρα της εκπομπής, να είναι φυσικά στο επίκεντρο, και την Κέιτ Λεμπόν στο τιμόνι της παραγωγής. Αυτό πραγματικά προσδίδει πολύ ιδιαίτερα στοιχεία στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, και αυτό το καθιστά, αν θέλετε, και πολύ πιο όριμο ηχητικά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα άλμπουμ. Το δεύτερο άλμπουμ, να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε τόσο πολύ, τον Dry Cleaning, και είχαν κάνει ένα φοβερό δισκογραφικό μπάσιμο δισκογραφικά, και τώρα επανέρχονται με αυτή την δουλειά που, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα του track, σίγουρα θα τους βρει σε πολλές λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς, όπως φαντάζομαι στις ίδιες λίστες θα βρεθεί και ο Flea με αυτό το άλμπουμ.

Έπειτα από δεκαετίες τους Red Hot Chili Peppers, ο Flea έκανε τελικά το άλμπουμ που ονειρευόταν εδώ και χρόνια. Το Nora κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, τον Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια βαθιά προσωπική βουτιά στην αγάπη του για την jazz, με τον ίδιο να αφήνω για λίγο πίσω τον μπάσο και να επιστρέφει στην τρομπέτα, το πρώτο του όργανο, με συνεργασίες όπως ο Tom York που μόλις ακούσαμε στο Traffic Lights και ένα από τα κομμάτια τα οποία έχουμε ξεχωρίσει μέχρι στιγμής εδώ στον αέρα του κόσμου, και ο Nick Cave και μερικούς από τους πιο έτσι δημιουργικούς μουσικούς της σκηνής του Λος Άντζελες, παραδίδει έναν δίσκο ήρεμο, ελεύθερο, γεμάτο συνέστημα, και σίγουρα, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, θα τον συναντήσουμε σε πολλές λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς τον Δεκέμβριο. Θα κλείσω το πρώτο μέρος επίσης με μια πολύ πολύ αξιόλογη δισκογραφική δουλειά από την εγχώρια σκηνή. Φέρετε 3 Lovers στο I Am In A Dream. Πολύ καλή περίπτωση Dream Pop Indie. Ακούμε το Free. Φινάλε πρώτου μέρους. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Brothers. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος.

Αυτήν η Casey Musgraves, από τους πρωταγωνιστές καλλιτεχνικά μιλώντας της σύγχρονης country, κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της χρονιάς, πριν από λίγο καιρό για την ακρίβεια, αυτό το άλμπουμ, το Middle of Nowhere, με πιο pop, αφήνει μάλλον στην άκρη τις πιο pop αναζητήσεις, προσπάθει να ξαναβρει τον ήχο του Τέξας γενικότερα. Είναι μια λέξη την οποία θα την επαναλάβω, τη χρησιμοποίησα και για προηγούμενα άλμπουμ, αλλά έχουμε αυτό το στοιχείο μέχρι στιγμής σε άλμπουμ τα οποία συναντούμε σε αυτό το πρώτο μισό του 2026, δηλαδή το στοιχείο της ωριμότητας και της εξέλιξης το διαπιστώνει κανείς και σε αυτό εδώ το άλμπουμ. Ακούσαμε το Dry Spell, δεύτερο μέρος στην σημερινή μας συνάντηση, και όπως καταλάβατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας και δεν το γνωρίζατε, σήμερα όπως και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μιλάμε και το κυριότερο παίζουμε tracks από άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το πρώτο μισό της χρονιάς που διανύουμε. Θα κάνω και στο τέλος ένα σχόλιο στο τέλος της εκπομπής για το που οδηγούμαστε μέχρι στιγμής δισκογραφικά μέσα στην χρονιά. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για μία ώρα ακόμη μαζί.

τότε που αποχώρησε από τους War on Drugs και χάραξε τη δική του πορεία, ο Kurt Weill έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του αμερικανικού indie rock. Εδώ τον ακούσαμε στο 10ο του άλμπουμ με τίτλο Philadelphia's Been Good to Me, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Επιστρέφει έτσι στις σταθερές του αξίες, με ψυχεδελικές κιθάρες, με έναν μοναδικό τρόπο να μετατρέπει τις πιο καθημερινές σκέψεις σε τραγούδια. Εδώ ακούσαμε το Zoom 97 στον αέρα του κόσμος. Υπενθυμίζω κάπου εδώ τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο χτυπάει εδώ στο στούντιο στο 2160-66-429. Τα λέμε και μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936, και φυσικά μέσα από το Viber, Κόσμος Radio King.

Η Σοφία Κουρτέσης βάζει τη δική της σφραγίδα στην θρυλική σειρά DJ Kicks και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις, κατ' εμέ μία από τις πιο επίσης ξεχωριστές περιπτώσεις καλλιτεχνών στην σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή, περουβιανή παραγωγός και DJ από το Βερολίνο, η οποία συνδυάζει την house με μελωδική ηλεκτρόνικα, με στιγμές καθαρής εφορίας, όπως αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, που μας άρεσε πάρα πολύ από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ως single, το Los Poemas No Siempre Riman, μαζί με τους Novalima.

Έχει μπει εδώ και αρκετό καιρό στα ραντάρ μας η Γιάγια Μπέι, και δικαιολογημένα από τις πιο αξιόλογες περιπτώσεις της σύγχρονης R&B, μια καλλιτέχνη που συνδυάζει την soul με το hip hop και την jazz. Εδώ έχει προσθέσει και drum and bass στοιχεία σε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στο πρώτο μισό του 2026 με τίτλο Fidelity, και ένα άλμπουμ το οποίο μιλά, όπως λέει και η ίδια, για την αγάπη, για την απώλεια και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας.

και ένας από τους πιο αυθεντικούς συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης της soul, αποτελεί κατά με μια εξαιρετική δισκογραφική συνέχεια αυτό το άλμπουμ, το Doctrine of Love του Come Around and Love Me, το οποίο επίσης είχαμε ξεχωρίσει όταν κυκλοφόρησε. Παντρεύει αυτή την κλασική αισθητική του Marvin Gaye και του Curtis Mayfield, με αναφορές στο rhythm and blues της Νέας Ορλεάνης, με soul και με reggae στοιχεία, με μια πολύ πολύ ιδιαίτερη βελούδινη φωνή, την οποία έχουμε εκθιάσει πολλές φορές. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζάλεν Κόντα, και φυσικά και με gospel αποχρώσεις, ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο επίσης εκτιμώ πως θα το συναντήσουμε στα καλύτερα της χρονιάς στο τέλος. Για να πάμε στη συνέχεια σε κάτι εντελώς διαφορετικό ηχητικά.

Αυτοί είναι οι Fuckers. Ναι, ναι, Νίκο Τσουπλάκη, όπως θα ακούς, Fuckers, έτσι λέγονται. Και δεν εντυπωθυσιάζουν μόνο με, με το όνομά τους, αλλά κατ' εμέ και με την ουσία του πράγματος που είναι η μουσική τους. Κυκλοφόρησαν αυτό το ιδιαίτερα ευχάριστο ηχητικά ντεμπούτο άλμπουμ, το O, με ένα umlaut από πάνω, έτσι θα το βρείτε, με house, με UK garage, με drum and bass στοιχεία, με μια έτσι indie αισθητική, πάρα πολύ ευχάριστο ηχητικά. Εμένα μου κάθισε μέσα μου πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ θετικά. Οπότε και γι' αυτό είπα να το φέρω σήμερα και να μπει σε αυτή την λίστα με τα καλύτερα για το πρώτο μισό του 2026, φινάλε τρίτου ημιώρου. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Κόσμος.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Νίκα, είναι το Irish Goodbye με την συμμετοχή του Kate Tempest στα φωνητικά, κάτι από το άλμπουμ Finian. Μιλήσαμε και χθες για τους Nickup, για το γεγονός ότι αυτό το hip hop συγκρότημα από το Belfast έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μπει έτσι αναπάντεχα στις ζωές μας, να αποτελεί ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, η δράση τους δηλαδή να ξεπερνάει τα μουσικά όρια. Έχουν βάλει την ιρλανδική γλώσσα και τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα της εποχής στο κέντρο της σύγχρονης μουσικής κουβέντας, και αυτό είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με την περίπτωσή τους, αλλά και δισκογραφικά έχουν εξελιχθεί. Το έχουμε τονίσει αυτό και σε προηγούμενες αναφορές. Έχουν βάλει πιο πολύ έτσι rave beat και έχουν μια punk διάθεση που την έχουν έτσι αλλιώς από την φύση τους μουσικά. Εντάξει, παίρνω από και δύο κουβέντες για την χθεσινή εμπειρία, διότι τους είδα back to back, τους είχα δει πέρυσι όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Μαλακάσα, στο πλαίσιο του Rockaway Festival. Ξαναήρθαν στο ίδιο μέρος και φέτος ένα χρόνο μετά, πολύ πιο με πολύ μεγαλύτερο γκάζι, να το πω έτσι, στο live τους, το οποίο εξελίχθηκε στη συνέχεια σε ένα rave party. Και εντάξει, το αποκορύφωμα ήταν το φινάλε, όταν έφυγαν και μας χαιρέτησαν και στα μεγάφωνα του Terra Vibe άρχισε να παίζει το «Θα σημάνουν οι καμπάνες». Αυτό πραγματικά ήταν το κάτι άλλο για φινάλε μιας πάρα πολύ όμορφης βραδιάς. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τους Nickup. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και είναι το Urban Sounds με τα καλύτερα άλμπουμ του 2026 μέχρι στιγμής.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism, your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism, your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism, your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy. In theory, feudalism, your mom does the washing and pays you tax. Colonialism, you barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism, your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism, you watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism, your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion, your mom does the washing. You thank God

Λοιπόν, και από, την, και από το spoken word με, με ηλεκτρονικά, με house στοιχεία, πάμε στο spoken word με jazz στοιχεία, διότι έχουμε να κάνουμε με την Άντζα Μονέ, μια τραγουδίστρια, ποιήτρια, ακτιβίστρια, από τις πιο ξεχωριστές φωνές που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της spoken word και της σύγχρονη jazz. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αυτό το άλμπουμ, το The Color of Rain, από το οποίο ακούσαμε το Say It With Your Chest, πάρα μα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, ειδικά στο σβήσιμο μιας μέρας. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα να το ακούσετε. Every shape is a circle. Look and draw them so perfect. Build a house in the center. Lock myself in. Forget about the key. My favorite word is safety.

Η Αλκιόνη είναι μία από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών της εγχώριας σκηνής και όχι μόνο της εγχώριας σκηνής που πραγματικά είναι η φωνή της και γενικότερα η παρουσία της αποπνέει ζεστασιά και οικειότητα και υπάρχει κάτι διαχρονικό στην μουσική της. Η μουσική της αρέσκεται στο να συνομιλεί με την παράδοση αλλά ταυτόχρονα παίρνει και σύγχρονα στοιχεία πάντα με μια folk αισθητική, με μια art pop αισθητική πολύ πιο εμφανή αυτά τα στοιχεία που προανέφερα στην νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Favorite Things, από την οποία και ακούσαμε το ομοτιτλικό κομμάτι.

Και αν έπρεπε να δώσουμε ένα βραβείο δισκογραφικής επιστροφής, σίγουρα αυτό θα έπρεπε να το δώσουμε στους Boards of Canada. Επιστρέφουν δισκογραφικά 13 ολόκληρα χρόνια μετά το Tomorrow's Harvest, η μυστηριώδης Σκοτσέζη και το Inferno που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου, είναι σίγουρα ένας από τους πιο πολύ συζητημένους δίσκους της χρονιάς μέχρι στιγμής. Πολύ ατμοσφαιρικός από το πρώτο track μέχρι το τελευταίο, και πολύ ωραίο και αυτό το κομμάτι, το οποίο το έχουμε παίξει ήδη 2-3 φορές στον αέρα της εκπομπής, το The World Becomes Flesh.

Νομίζω ότι αν γινόταν μια ψηφοφορία από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και που ακούτε γενικότερα τις εκπομπές, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα καταλήγανε πως το άλμπουμ του James Blake, το Trying Times, σίγουρα βρίσκεται στην κορυφή, στα top 2-3 άλμπουμ του 2026 μέχρι στιγμής. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος κατ' εμέ έχει καταφέρει να κινηθεί με εξαιρετικό τρόπο ανάμεσα στην soul και την ηλεκτρονική μουσική, και το αποδεικνύει και σε αυτή τη δουλειά που μόλις ακούσαμε. Με την Lakeisha Benjamin και το We Dream, από το οποίο άλμπουμ ακούμε το ομότιτλο track. Επίσης ένα από τα πολύ ωραία άλμπουμ της jazz, με hip hop στοιχεία, με soul στοιχεία. Οδηγούμε σε στιγμή από το φινάλι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Έχουν έρθει πολύ ωραίες προτάσεις. Θα τοποθετηθώ και στην επόμενη εκπομπή για άλμπουμ τα οποία μου έχετε στείλει, για να απαντήσω κιόλας σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία μάλλον είναι ορμόμενη από το social media πρόμο αυτού του αφιερώματος, που αναφέρθηκα σε άλμπουμ τα οποία μας ξενέρωσαν. Θα το πω on air, γιατί δεν θυμάμαι να το έχω πει μέχρι στιγμής. Σίγουρα είναι το άλμπουμ της Robin, από το οποίο είχα άλλες προσδοκίες, αναφέρομαι στο Existential. Κατά πολλούς είναι στα πολύ καλά άλμπουμ της dance μουσικής μέχρι στιγμής. Εγώ το βρήκα εν τέλει αρκετά αδιάφορο. Αυτό ήθελα να καταθέσω για το φινάλε. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του Κόσμος για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακόλουθη φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ήρθατε, καλώς ήρθατε στο G-Poly Groove, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Cosmos Radio 93,6 ή 107. Μου λένε μερικοί φίλοι, σήμερα δεν θα σας ακούσουμε, είμαστε σε μια κοινωνική υποχρέωση και είμαστε σε άλλο σπίτι και τρεπόμαστε να πούμε να ακούσουμε ραδιόφωνο, αλλά θα σας ακούσουμε στο on demand από αύριο Δευτέρα. Μην ξεχνάτε, όταν χάσετε καμία εκπομπή, όχι μόνο τη δική μας εδώ το G-Poly Groove, οποιαδήποτε του κόσμου, μπορείτε να την ακούσετε τη Δευτέρα για το Σαββατοκύριακο και κάθε μέρα την επόμενη μέρα κιόλας γίνεται ανάρτηση στην πλατφόρμα της ERTECO on demand και επιλέγετε την εκπομπή που θέλετε να ακούσετε, που τη χάσατε ή να την ξανακούσετε αν ενδιαφέρουσα. Πάντως για τη Ρεμπέκα, ρε παιδιά, μια πολύ καλή φίλη της εκπομπής, μου λέει σήμερα για τη χθεσινή εκπομπή, μου έκανε κριτική, μου λέτε δεν ήταν τόσο πολύ groovy η εκπομπή σου, και η χθεσινή εκπομπή είχε τουλάχιστον 12-13 χορευτικότατα disco κομμάτια. Για πρώτη φορά έπαιξα τόσο χορευτικά πολλά σε ένα δίωρο εκπομπής. Ίσως να άκουσα να έβαλα στη μέση και κάποια στιγμή να έγραψα το κείμενο τη στιγμή που άκουγε κάπως πιο ήσυχα κομμάτια. Χτυπούν τα τηλέφωνα συνέχεια. Γίνεται ένας χαμός από πλευράς φίλων ακροατών. G-Poly Groove.

0: meet you at midnight. Είναι αυτό που λέει, θα σε συναντήσω τα μεσάνυχτα. Με τους Smoke, δεν ξέρω να τους θυμάστε, ένα pop rock εγκλέσικο σκότμα που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70 από τον αρχηγό τους και εγκέφαλο του σκοτήματος, τον Chris Norman. Θυμάστε που έκανε για ένα καταπληκτικό και πολύ καλό αλλά και, και εμπορικό ντουέτο με την Suzy Quattro και έκανε μεγάλη επιτυχία ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι γνωρίστηκαν οι Smoke, που συνέχισαν βέβαια στη δεκαετία του 80, που ήταν μια κατά δική τους δεκαετία, δεύτερο συγκρότημα σε δημοτικότητα στη Μεγάλη Βρετανία, εννοείται πάντα πίσω από τους Duran Duran. Όμως γεννήθηκε, δεν έχει ο Chris Norman, αλλά ο Alan Wilson, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Ιουνίου του 1957. Προηγουμένως παίξαμε Genesis και Invisible Touch, το ομώνυμο τραγούδι, γιατί το άλμπουμ ήταν σαν σήμερα την ίδια ημερομηνία αλλά του 86, νούμερο 1 στην Αγγλία. Genesis and Invisible Touch. Κυρίες και κύριοι, The Trogs. Σούπερ δώρο του τροχού της τύχης που όπου θυμάμαι είχαμε και το έκαμε για σήμα. Το θυμάστε όσοι θυμούνται τον παλιό τροχό της τύχης του 90 που παρουσίαζα σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Χαμός γινόταν. Και είχαμε το σούπερ δώρο, ένα αυτοκίνητο, προσφορά, τάδε και λοιπά. Και είχαμε για σήμα το Wild Thing, Think I Love You. Οχ, σύρμα παιδιά, σύρμα.
1: Wild Thing, Think I Love You.
0: Ηλίας του 16.
1: For sure. Come on, hold me tight.

Chris Britton έχει σήμερα γενέθλια από τους Strokes. Και χάρη στο ημερολόγιο θυμόμαστε και τις μεγάλες επιτυχίες. Τους βλέπουμε εύκολα και παπ, τα μεταφέρουμε σε ένα σκονάκι και τα λέμε και στο μικρόφωνο. Και έτσι θυμόμαστε ότι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Γιατί στο ημερολόγιο το μουσικό της ημέρας, είτε είναι αμερικάνικο είτε είναι αγγλικό, πάντα είναι οι μεγάλες επιτυχίες. Νούμερο ένα άλμπουμ, νούμερο ένα single κλπ. Και έτσι τα διαμαντάκια τα παλιά των δεκαετιών 70, 60, αλλά κυρίως 80, 90 και 2000, 2010 που παίζουμε κλπ. Τα παίζουμε όλα και τα ψαγμένα τραγούδια και τα ποιοτικά τραγούδια και εκείνα που θα έλεγα ότι ταιριάζουν στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα ενός αισιόδοξου, χαμογελαστού G-Poly Groove που παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυγωνίου. Σήμερα ο Νίκος ο Τσιπλάκης για μια ακόμη φορά κοντά μας, γι' αυτό και ακούτε ποιότητα που λέγει ο κάποιος πολιτικός, ποιότητα. Without You, στην πρώτη εκτέλεση με τους Bad Finger. Έγινε επιτυχία με τον Nilsson αρχές δεκαετίας 70 και την Mariah Carey στα 90s.

εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση, η original με τους Bad Finger. Ένα πολύ μεγάλο βρετανικό επίσης. Έχουμε πει 6 μέχρι στιγμής 4 τραγούδια προερχόμενα από Βρετανούς καλλιτέχνες. Το επόμενο αλλάζει. Λοιπόν, το όνομα του καλλιτέχνη που γεννήθηκε σαν σήμερα από τους Bad Finger είναι Joey Moreland. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Οι Bad Finger ήταν ένα συγκρότημα που υπέγραψαν οι Beatles στη δική τους ετικέτα δίσκων, την Apple Records. Without You δεν έγινε επιτυχία το 68, που έγινε, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν flip side στην Apple Records. Δεν το ήθελαν για πρώτο, το θεωρούσαν γλυκανάλατο οι Bad Finger, μεγάλο, πολύ progressive rock, rock συγκρότημα, στα 70's κυρίως, που έκαναν ακόμα καλύτερα κομμάτια. Τους είχε γράψει και ένα κομμάτι, θυμάμαι, ο Paul McCartney, αυτός που τους υπέγραψε σαν υπεύθυνος από τους Beatles της Apple Records. Το Without You όμως έγινε επιτυχία 2 χρόνια αργότερα με τον Harry Nilsson και αμέσως μετά στα 90's, περίπου 20 years later, από την Mariah Carey. Κλασικό κομμάτι. Lana Del Rey, γεννημένη σαν σήμερα το 1985.

Strangers in the Night. Strangers in the Night. Θυμάστε όταν το παίξαμε με τον Frank Sinatra πριν από δύο εβδομάδες, γιατί ήταν νούμερο ένα σαν τότε. Δηλαδή πριν δύο εβδομάδες στο αμερικάνικο Top 100. Αλλά αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση που έγραψε τη μουσική ο Bert Kempfert, που πέθανε σαν σήμερα το 1980. Γερμανός, γεννήθηκε στο Μόναχο δηλαδή, αλλά μεγάλωσε στην Αμερική. Αλλά πέθανε σαν σήμερα το 1980 σε ηλικία 56 ετών. Σπουδαίος μουσικός και εννοείται και μαέστρος. Έκανε περισσότερους από 40 δίσκους στις δεκαετίες 50, 60 και 70. Κυρίες και κύριοι, John Lee Hooker. Και αυτός πέθανε σαν σήμερα το 2001. Παίξαμε επίσης ένα κομμάτι John Lee Hooker πριν από λίγο καιρό εδώ στο Chipotle Groove. Σήμερα λόγω επαιτίου θανάτου του μεγάλου μπλουζίστα θα παίξουμε τη γνωστή μεγάλη επιτυχία του The Healer. Μαζί του ο Κάρλος Σαντάνα. Κυρίες και κύριοι, G Polygroup με τον Γιώργο Πολυγωνίου, τώρα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Μαζί του ο Κάρλος Σαντάνα. Κυρίες και κύριοι, G Polygroup με τον Γιώργο Πολυγωνίου, τώρα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη.

σου ρε Παναγιώτη Γκούμα, φίλε μεγάλε αιώνια. Yeah. Ο Τζόρτζ ο Σούπερφλάι και ο Λάκης ο Βενιός, ο φίλος μου. Και εκατομμύρια ακόμη ακροατές και ακροάτριες. Κάθε μεσημέρι Σαββάτου στις 2 και Κυριακής βεβαίως, όπως τώρα, live, πάντα live, να είμαστε καλά, με τον Γιώργο Τζι Πόλη Πολυχρονίου, που αριθμεί πραγματικά εκατοντάδες, δεκάδες δεκαετίες ραδιόφωνο. Διαφήμιση και επιστρέφουμε με Bill Withers, με Michael Wyckoff, με Night People, με Leon Haywood, με M2 May, με MFSB Orchestra, με Tom Brown, πολύ μαύρη.

άλμπουμ δέμου, Bill Withers. If I didn't mean you well, πάρα πολύ ωραίο, mid-70s, νομίζω 1975-76 κάπου εκεί. Βινίλια είναι, μόνο βινίλια σήμερα, μόνο βινίλια.

Μπήκαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τζίπολη Πολυγωνίου, στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης. Κυριακή μεσημεράκι, 2:36 ακριβώς, και ακούμε. Αυτό είναι το σωστό. Michael Wyckoff. Looking up.

Κωνσταντίνος ο Κοβοτσός μου, τώρα μας ανακάλυψε στον κόσμο και παίζουμε 4 χρόνια. Θα μου πεις ένας παίζει μια φορά την εβδομάδα ή 2 τώρα το τελευταίο χρόνο. Δεν είναι εύκολο να τον ανακαλύψει κανείς ανάμεσα σε 42 ραδιόφωνα μόνο στον νομό Αττικής. Καταλαβαίνετε, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Θα διαβάσω με την ησυχία μου το κείμενο. Το έχει ένα κείμενο τύπου με σενάριο Νίκου Φόσκολου, 3 σελίδες. Θα το διαβάσω, θα πάω σπίτι. Τώρα κάνουμε εκπομπή live και η ώρα είναι 3:20. Ακούτε Γιώργο Τζιπόλη Πολυγωνίου. 63 χρόνια ραδιόφωνο. 63 από παιδάκι. Michael Wyckoff, αριστούργημα κομμάτι, είναι πολλά samples, cover versions από την θρυλική έτσι δεκαετία του 80 και πάντα από βινίλια. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Again, Again, and Again, and Again, and Again, and Again. Τι ωραίο κομμάτι είναι, του Nat King Cole, μια μελωδία δεκαετίας 50 που έγινε δίσκο επιτυχία από το ντουέτο The Night People. Again. Έτσι κοσμοπολίτικη μουσική, σαν τους δικούς μας Cosmopolitans. Δηλαδή Δημητριάδη και Λεωνίδα.

Καναδί η ομάδα, Κυριακή μεσημέρι. Όλη η Ελλάδα ακούει, ακόμα και ο Chris Pana, παρότι ήταν πολύ απασχολημένος. Yes. Είναι στα Σπάτα σήμερα και μας ακούει μαζί με τη Διονυσία, ελπίζω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης Γκούμας, αλλά και ο Γιάννης ο Αλαμάνος, μας ακούει στο ραδιόφωνο από Κέρκυρα, οδικός στην Αθήνα. Καλή επιστροφή.

0: λάτρευα και σαν μελωδία με τον Nat King Cole, το λάτρευσα και σαν δίσκο επιτυχία δεκαετίας 80 με τους Night People. Κυρίες και κύριοι, don't push it, don't force it, don't push it, don't force it, Leon Haywood. G-Poly Groove, more groove, groovy music, yeah.
1: I'm ready.
0: I'm ready.

αλλαγή πρώτης εθνικής κατηγορίας by Ηλίας Διαμάντης. Όχι και πρώτης εθνικής, δεν πάσαμε το σπίτι, α κατηγορίας. Αλλά ήταν, τον παρέλαβα τρίτης κατηγορίας.

You Wanna Be a Star. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μετά την εποχή του Juicy Fruit του 1983, είναι του 85 το άλμπουμ βινήλιο και αυτό. Όλα τα βινήλια μου είναι, ξέρετε, λαμπάδες που λένε. Τζάμι λένε άλλοι. Τζάμι. So You Wanna Be a Star by James M2May. Το συγκρότημα λέγεται M2May και η γυναικεία φωνή ανήκει στην Ταγουάθα. Έκανε και μια προσπάθεια για solo καριέρα μέσα σε παραγωγή του συντρόφου της, του James M2May, αλλά ήταν λίγο ψηλό αποτυχημένη. Κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι για το φίλο μου το Λάκη το Βενιό που του άρεσε πάντα η ορχήστρα MFSB, Mother's Father Brother Sister, που συνόδευε όλα τα μεγάλα ονόματα του Philadelphia Sound. Την εποχή εκείνη που έκαναν το σήμα κατά τεθέν της Philadelphia Records, δηλαδή το CHOP, T-S-O-P, The Sound of Philadelphia, κυρίες και κύριοι, The MFSB Orchestra, The Gamble, Leon Huff, To Be In Love, Oh, To Be In Love, The Gamble, Leon Huff Orchestra. Οι δύο παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες της Philadelphia Records. Με OJ's, Terry Pendergrass, Harold Melvin and the Blue Note, Archie Barrett, Billy Paul and so many others.

με τον μεγάλο τροπετίστα της jazz funk δεκαετίας 80 κυρίως, αλλά και 70 και 90s, Tom Brown. Ειδικά η περίφημη Τόνι Σμιθ που έχασε τη ζωή της πριν από 2 χρόνια, σας το έλεγα, στο G-Poly Groove.

Αναστάσεις.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood.

0: και πολυπολιτισμικών χωρών 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όπου το παίζαμε τότε στα πειρατικά μας ραδιόφωνα στα μεσαία κύματα στη δεκαετία του 60, όταν κυκλοφόρησε σε δίσκο PYE, PYE δηλαδή, ηλεκτρονική εταιρεία, αλλά έγινε και εταιρεία δίσκων στην Αγγλία και είχε τους Kings, τους Searchers, τον Joe Dolan και πολλά άλλα μεγάλα, τους πώς λέγονταν, Flying Machine. Βέβαια, κάνει επιτυχία αυτές. Συγγνώμη. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Τσιπόλη Κρούβ εδώ στο Κόσμος, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, με τον Ray Davies. Ο Ray Davies είναι μια τεράστια μουσικοκαλλιτεχνική φυσιογνωμία, προσωπικότητα. Τεράστια, τεράστια. Μεγαλύτερη από πολλούς που νομίζετε ότι είναι νούμερο ένα. Αυτός είναι στην πρώτη δεκάδα όλων των καλλιτεχνών, σαν συνθέτης, παραγωγός, τραγουδιστής και μουσικός, ο επικεφαλής των Kings, με τον αδερφό του κατά δεύτερο λόγο, τον Dave Davies. Και επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, να θυμηθούμε μερικές επιτυχίες που έγραψε και τραγούδισε και έπαιξε με τους Kings. Kings, που σημαίνει κόμπι. Από τους Pretenders που παίζουν και τραγουδούν, Ray Davies και Stop Your Sobbing, από το πρώτο τους άλμπουμ δεκαετίας 80, The Pretenders. Αμέσως μετά Jimmy Buffett, το κλασικό των Kings και του Ray Davies, Sunny Afternoon. Sly and the Family Stone, το θρυλικό You Really Got Me, You Really Got Me, το έχουν παίξει και οι Van Halen. Για να απολαύσουμε Pretenders.

από τα πιο προοδευτικά συγκροτήματα μαύρα της δεκαετίας του 60, 70 και 80, η Sly and the Family Stone αναδύθηκε ένα από τα πιο μεγάλα funky group, και θα έλεγα psychedelic soul group, με επικεφαλής τον αείμνηστο, πέθανε φέτος, Sly Stone. Και θυμάστε στην εκπομπή μας κάναμε ένα πολύ πολύ special αφιέρωμα. Το album λέγεται Ain't But The One Way, 1980, με τον Sly και τον Family Stone, με το τραγούδι του Ray Davies και τον Kings, You Really Got Me, You Really Got Me. Δύο ακόμα τελευταία τραγούδια για το αφιέρωμα στον μεγάλο Ray Davies, τον Kings, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Sonny and Cher, ένα μεγάλο ντουέτο, θα λέγα το δεύτερο διάσημο ντουέτο όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τους Simon and Garfunkel, τραγουδάει το Set Me Free, ένα ακόμη τραγούδι καταπληκτικό και επιτυχία των Kings, γραμμένο από τον Ray Davies, τον αρχηγό τους. Και αμέσως μετά το λίγο έτσι πολύ βαρεμένο, αλλά το ξέρω και το ξέρω πως το ξέρετε, εννοώ, και λέγεται All Day and All of the Night, στην εκτέλεση με τους Stranglers.

Stranglers. Την άλλη φορά θα παίξω το περίφημο Waterloo Sunset που τραγουδάει ο David Bowie σε μια εκτέλεση από το Reality The Tour Album 2003, αλλά και την Françoise Hardy που έχω την εκτέλεση που έκανε σε ένα τελευταίο της album, νομίζω album, εγώ το έχω σε extended, μάλλον maxi single με 4 τραγούδια, ενόψη album, 2000 κάτι είναι. Όπως είδατε, η Françoise Hardy, από τις μεγάλες στάρ του γαλλικού τραγουδιού, πέθανε στη φετινή χρονιά που διανύουμε. Τραγουδάει Kings και το περίφημο Who'll be the next line, Who'll be the next line, που όπου το έπαιζε συνέχεια αυτό, πήρα της 14, 15 ετών, 13, κάπου τόσο ήμουνα. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1932 γεννήθηκε στην Αργεντινή ο Αμερικανός μετά πιανίστας και κιμπορδίστας Λάλο Σίφριν. Mission Impossible, από τα χιλιάδες πράγματα που έχει κάνει στην μεγάλη του καριέρα στον κινηματογράφο και κυρίως στην τηλεόραση.

Μάγκεου. Δυστυχώς έφυγε και αυτός από τη ζωή ο Λάρος Σίφριν το 2025. Ήταν όμως η ηλικία 93 ετών. Εντάξει, καλή ηλικία. Μακάρι να είμαστε όλοι να φύγουμε από τη ζωή στα 93. Στην επόμενη δεν ξέρω που θα είμαστε. Αυτό φοβάμαι. Να δεις και μου κάτι πρέπει να βρω ένα μέσο με τον Άγιο Πέτρο. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά. Βοηθήστε και εσείς, δεν ξέρετε, Έλληνες είμαστε. Κάτι θα σοφιστούμε. Να πάρω και τους δίσκους μαζί μου στην άλλη ζωή. Να ακούμε κάτι εκεί πέρα, ξέρετε. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Βραζιλιάνος συνθέτης, κιμπορτίστας, παραγωγός Έουμιρ Ντεοντάτο.

Αλέξης αδερφός ο Ντεοντάτο, ρε παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, είναι δηλαδή περίπου 83 ετών. Εύχομαι να τα εκατοστήσει, είναι πολύ σπουδαίος βραζιλιάνος μουσικός. Έχουμε παίξει πάρα πολλά τραγούδια αυτοί που μας παρακολουθούν. Ανελειπώ στην τετραετία επιστροφής στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση μέσω του Cosmos Radio 93,6 εδώ G-Poly. Back to the roots.

Whistle Bam. Πολύ ωραίο κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Σταματήσαμε λίγο γιατί δεν πάει άλλο. Ο φίλος μου ο Διαμάντης έχει γίνει μουσικός μας τον Ιδρώτα. Έχει ξεκουμπώσει και το αυτό και χορεύει συνέχεια. Ωραίο είναι, ωραίο στιγμότητα να ξέρει ο παραγωγός, ο μουσικός παραγωγός, ότι αρέσει στον ηχολήπτη του. Ξέρετε, μετράει αυτό ψυχολογικά. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε εκτός από τον Ντέο Ντάτο, σήμερα εννοώ 21 Ιουνίου, αλλά τώρα του 36, ακόμα πιο παλιός, ο Όσι Σμιθ. Πέθανε βέβαια το 2001 σε ηλικία 69 ετών. Σήμερα θα τον ακούσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Μασχερία Μου του Stevie Wonder από το άλμπουμ Lala P Song. Κυρίες και κύριοι, ο Σι Σμιθ.

στην Φανή την Δασκοπούλου που εύχεται σε όλους τους μπαμπάδες χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η μέρα του μπαμπά. Ναι, πείτε μας και σε εμάς. Είμαστε και εμείς μπαμπάδες. Εδώ είμαστε μεταξύ μας, μην το πείτε πουθενά. Είμαστε και παππούδες τώρα. Να μην το πείτε όμως.

Stevie Wonder Original by Ozzy Smith. Μου επέτειος γενεθλίων του μεγάλου τραγουδιστή, που ξεκίνησε την καριέρα του με σαν folk rock περισσότερο, Little Green Apples, Son of a Preacher Man or something, και διαμορφώθηκε η μουσική του σε soul και μάλιστα κάποια στιγμή και disco soul. Έχουμε παίξει πολλά με τον Ozzy Smith, ποτέ όμως τα ίδια και πάντα από βινήλιο, δεν έχω κανένα CD δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα 21 Ιουνίου του 2016 έφυγε από τη ζωή ο τρομπετίστας Wayne Jackson, που μαζί με τον Andrew Love, τον σαξοφωνίστα, ήταν τα μεγάλα στελέχη της μεγάλης μπάντας των Memphis Horns, που συνόδευαν, αυτή η μπάντα ενώ συνόδευε τα μεγαλύτερα αστέρια της Stax Records και Memphis, Tennessee, δηλαδή Rufus Thomas, William Bell, Archibald the Drells, Johnny Taylor, Eddie Floyd και Carla Thomas και πολλοί άλλοι. Να ακούσουμε μια φανκιά λοιπόν από ένα από τα άλμπουμ που έκαναν η μουσική της μπάντας, including του σημερινού καλεσμένου Wayne Jackson, Memphis Horns, Get Up and Dance.

την επέτειο θανάτου του Wayne Jackson. Wayne Jackson, πάπα καταπληκτικός τρομπετίστας, και Andrew Love ο σαξοφωνίστας. Ήδη ακούτε τη σαξοφωνιά. This world today is a mess, μου ζήτησε η φίλη μου, κατά το ονοματάκι της. Πω, τι γράμματα αυτά που γράφεις έτσι πόλες στο σκονάκι σου. Νάντια από τα Μελίσια. Donna Hightower, Donna Hightower, Βινίλιο.

0: Και εγώ δεν το απέκτησα το 70 περίπου που κυκλοφόρησε. Λέγεται The First Album. The First Album, ναι, με την Donna Hightower. Πάρα πολύ ωραίο. This world today is a mess. Μου γράφει ένας φίλος μου πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε δει πολλές συναυλίες Isaac Hayes, George Clinton με Parliament εδώ στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ζούσε ο Isaac Hayes. Λοιπόν, ο Superfly, ο φίλος μου, μου γράφει η Chrissy Hynde, η τραγουδίστρια των Pretenders εννοεί, ήταν ζευγάρι κάποτε με τον εορτάζοντα σήμερα Ray Davis. Και μετά πατέθηκε το Jim Kerr, το ξέρω αυτό. Δεν λέω τέτοια, γιατί αν λέω τέτοια μεσημεριάτικα, θέλει ο κόσμος να ακούει μουσική, καθώς κυρίως είναι στο αυτοκίνητο και ακούει ραδιόφωνο, και δεν θέλει να ακούει φλιαρίες. Αγαπητοί ακροατές, σας μιλάμε το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κλπ. Θέλει μουσικές, σαν και αυτή. Thank you, George. Thank you. Και εσένα και το Λάκη το Βενιό. Σας αφιερώνω την Latin ενότητά μας, που είναι καταπληκτική, Jazz Latin, με τον Πίτερ Σκοβέντο, την κόρη του Sheila E, αν θυμάστε, που έκανε και δίσκους καταπληκτικούς με παραγωγό ανάμεσά τους και ο Πρίνς. Καρύμπε, καρύμπε, Πίτερ Σκοβέντο. Και αμέσως μετά, Τίτο Πουέντε.
1: There you go, waiting for the day to end.
0: G-Poly Groove.
1: So you can wake up.
0: Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.

ας κλείσουμε με Brenda, Brenda. Dreaming. Come on, baby. Δίσκο κομμάτι για τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Πριν ακούσουμε ένα τζάζι να το αφιερώσω στον φίλο μου τον Superfly και κυρίως τον Λάκη τον Βενιό που ακούει και τη σημερινή εκπομπή. Είναι φανατικός λάτρης της adult μουσικής γενικότερα, αλλά και της χορευτικής. Από παλιά που είμαστε πιτσιρίκια παίζαμε μουσική στο Πύργο των Αθηνών. Και είναι λάτρης εννοώ του Cosmos Radio πολύ πριν έρθω εγώ εδώ να προσθεθώ στην ομάδα οικογένεια θα έλεγα του κόσμου.

ευχαριστώ σε όλα τα εκατομμύρια παρεάκια που κατακλείζουν, θα έλεγα, τα Αργιανά, στη συγκεκριμένη όμως συχνότητα 93,6 ή 107, μου ακούνε κόσμος 24 hours a day. Και εκείνα φυσικά περισσότερο που ακούνε G-Poly Groove κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Γιώργος G-Poly Πολυγωνίου, ο Κώστας Δενιτσάνας, ο Άλκης Θέας, ο Γιώργος Οικονομίδης και όλοι οι παλιοί κονφερασιέροι. Στο ρίχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης και καταπληκτικός της όχι εκείνη. Σιγά σιγά. Από τα 120 χρόνια είναι δύσκολο. Σας θυμίζω ότι αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιωσήφ Βάγκερ και ο Κώστας Μιλωνάς από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνετε κοντά μας, παιδί μου. Πού να πάτε, παιδιά. Πού να πάτε με τέτοιο αέρα. Τέτοιο αέρα. Έχει τέτοιο αέρα που είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε αέρα. Ζήτω 28. Μα τι λες. Τρέλα μεγάλη, έτσι πολύ τρέλα μεγάλη. Αυτή είναι σώζη, δηλαδή. Θα τα είχα τεινάξει και θα τα τραγουδάγατε όλοι. Τίναξε την αμφίβολη.

καλή φωνή. Τρομερή, τρομερή. Έχει συνεργαστεί και με τον περίφημο Vincent Montana. Έτσι, αυτός που ο μαέστρος δηλαδή και διευθυντής ορχήστρας, παλιότερο μέλος των MFSB και αργότερα της Sound Soul Orchestra, έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα, πολύ προχωρημένα για την εποχή εκείνη. Πολύ προχωρημένα. Never knew love like this before. Αυτό είναι για το Like the Venue. Να θυμηθούμε τα χρόνια του Πύριου των Αθηνών. The Good Soul Music. Το James M. Toomey, θυμάμαι το έχει γράψει, και παραγωγή Stephanie Mills στα φωνητικά. Αλλά εδώ είναι ο οργανίστας της jazz, ο περίφημος Charles Allen, που παίζει το Never knew love like this before, baby. Never knew love, never knew love. Yeah. Thank you very much, baby. Thank you very much for listening. Thank you, baby.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Listen to the Music από τον Tom Johnston, αυτόν που το έγραψε τραγούδι τότε με τους Doobie Brothers. Πρώτη εκτέλεση θα ακούμε από τους μουσικούς που σε μετέχουν στο project Playing for Change. Μουσική από πολλές και διαφορετικές γειτονιές σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα που είναι η μέρα της μουσικής, είναι το θερινό ηλιοστάσιο, Παγκόσμια ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου. Σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα και πολλές ακόμα πόλεις έχουν σήμερα μουσικές, τραγούδια, συναυλίες, δρόμενα. Θα πούμε κάποια για αυτά. Αλλά βασικά θα ακούσουμε μουσική από τον σπουδαίο δημιουργό, αϊθαλή, παραγωγικό, πάντα δημιουργικό, ακούραστο εργάτη της μουσικής, τον David Benn, εδώ σε μια συνεργασία με τον Brian Eno, το περίφημο Regiment από το άλμπουμ του 81, My Life in the Bush of Ghost, πρωτοποριακό άλμπουμ τότε, αρχή δεκαετίας 80, τότε που άνοιξαν τον δρόμο μαζί με τον Peter Gabriel εκείνη την εποχή στα 80's στη World Music. Στη Gold Music που άνοιξε ποτάμι ο κόσμος που ακούτε, ο κόσμος είναι 3,107 πριν 25 χρόνια. Η Gold Music που πια δεν νομίζω ότι υφίσταται, μια και το παγκόσμιο χωριό που ζούμε έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις αλλά και τα κούσματα, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό που υπήρχε παλαιότερα ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και χώρες και γειτονιές. Πλέον όλοι ακούμε τα πάντα από ποιο σημείο του πλανήτη και παίζουμε τα πάντα. Δεν είναι όπως παλιότερα, και παλιότερα βέβαια υπήρχε παρεξήγηση ότι ας πούμε στη Βραζιλία ακούνε και χορεύουν μόνο σάμπα, στην Κούβα σάλσα, στην Ελλάδα σιρτάκι. Και ούτω καθεξής. Ωστόσο αυτή η συνεργασία Brian Eno, David Benn έμεινε στην ιστορία. Σήμερα λοιπόν παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκή μέρα της μουσικής. Αυτή η μέρα που ξεκίνησε το 85 σαν θεσμός με τον Υπουργό Πολιτισμού Ζακ Λαγκ, τότε πήρε την πρωτοβουλία μαζί με την Μελίνα Μερκούρη. Η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα που πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής ήταν η Αθήνα, η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και τότε απολαύσαμε εν ώψη αυτής της πρωτοβουλίας το ελληνικό Woodstock, δηλαδή το Rock in Athens. Από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες. Από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν. Και από τις Βαλτικές μέχρι την Κύπρο. Μεραστέκνες και επαγγελματίες, μουσικούς, δρόμους, γειτονιές, πλατείες, σταθμούς, πάρκα. Σήμερα που είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, το θερινό ηλιοστάσιο, από αύριο και τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η νύχτα να μεγαλώνει βάρος της ημέρας. Ωστόσο απόψε το βράδυ κάποιοι τυχεροί θα απολαύσουμε, είμαι και εγώ μόνο σε αυτούς, έχω και εγώ ένα εισιτήριο, το David Benn

Εδώ ακούμε μια διασκευή στο Burn Down the House, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Talking Heads, από Paramore αυτή η έκδοση, πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Εδώ, όπως υπάρχει στο album Stop Making Sense, A Tribute to Talking Heads, κυκλοφόρησε το 24.

Θα ακούσουμε κάποιες ακόμα διασκευές από το ρεπερτόριο των Talking Heads που θα ακουστεί και σήμερα από τον ίδιο David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ο David Byrne εμφανίζεται λοιπόν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με ένα εντυπωσιακό σοου στο πλαίσιο της περιοδίας του Who is the Sky

εκτός των δικών του project παραγωγών θα ακουστούν και τραγούδια από αυτήν την αξέχαστη και ίσως από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του, παρότι ήταν πάντα δημιουργικός, τότε με τους Talking Heads, τότε βεβαίως ήταν παρέα του και άλλοι τρεις, Tina Weymouth, Chris Franz,

μη πολλά απόψε στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο, που έχουμε δει και άλλες συναυλίες. Θυμάμαι μια πολύ ωραία συναυλία που είχαμε απολαύσει τότε σε πολύ χαλαρό έτσι τέμπο και ατμόσφαιρα, και ο κόσμος έτσι ήταν, όχι πολύ, ήταν όσο θα έπρεπε για να απολαύσει αυτήν την βραδιά με τη Λόρι Άντερσον τότε. Από τότε πολλά έχουν γίνει σε αυτό το χώρο, στο Ξέφωτο, μες στο πράσινο, κοντά στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν το Once in a Lifetime από την Angelique Jo, σε ένα Afrobeat ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα από τους Talking Heads τραγούδι, σε μία επεξεργασία από τον Sam Redmore, το Psycho Killer.

Η μπάντα των Talking Heads που διαλύθηκε το 91 και τότε ο David Byrne ασταμάτητος ξεκίνησε πολλά και παράλληλα projects. Solo album, κινηματογραφικές παραγωγές, θεατρικές παραγωγές, τη σογραφική εταιρεία, την περίφημη Luaca Bob για την οποία θα πούμε αργότερα. Ωστόσο αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει

Το Psycho Killer με τα γαλλικά του David Byrne έχει μείνει στην ιστορία. Το ακούγαμε, το χορεύαμε μικρή. Λοιπόν, ο David Byrne που θα έχει στο πρόγραμμά του και τραγούδια των Talking Heads και από άλλες παραγωγές του, βεβαίως από τη solo πορεία του και ίσως από το My Life in the Bush of Ghost που ακούσαμε πριν με τον Brian Eno και από το Ray Momo. Στην έκτη δεκαετία της πορείας του έχει πάρει πολλά βραβεία, διακρίσεις. Έχει μπει και αυτός στο Rock and Roll Hall of Fame και δεν έχει σταματήσει ποτέ να εξερευνά νέους δρόμους μουσικούς και όχι μόνο μουσικούς δρόμους, τρόπους έκφρασης της αστήρευτης έτσι καλλιτεχνικής του ανησυχίας. Ας θυμηθούμε κάτι ακόμα από τους Talking Heads. Αυτό είναι το Blind, τέλος δεκαετίας 80.

Blind σε Afro Latin Funk Tempo, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ των Talking Heads, το Naked, ήδη είχε αλλάξει έτσι κατεύθυνση ο ήχος των Talking Heads και ο προσανατολισμός του David Byrne, ο οποίος πέρσι κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, αρκετά χρόνια μετά το προηγούμενο, το τελευταίο του άλμπουμ εν ώψη της περιοδίας του που έχει ξεκινήσει από πέρσι το Σεπτέμβριο, This is the Sky Tour. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν Hayley Williams, Saint Vincent και άλλοι. Και είναι ένα άλμπουμ που ο ίδιος γι' αυτό λέει. Ότι όλοι ζουν, πεθαίνουν, γελούν, κλαίνε, κοιμούνται και κοιτάζουν το ταβάνι. Προσπάθησα να τραγουδήσω για αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικά με έναν τρόπο που εξισορροπείται από μια αίσθηση ανάτασης από το groove και τη μελωδία, ειδικά στο τέλος. Όταν εγώ και ο Σαν Βίνσεντ ουρλιάζαμε και τραγουδάγαμε μαζί. Και συνεχίζει λέγοντας, η μουσική μπορεί να το κάνει αυτό, να κρατάει τα αντίθετα ταυτόχρονα. Το συνειδητοποίησα όταν τραγουδούσα με τη Ρόμπιν νωρίτερα φέτος. Τα τραγούδια της είναι πολύ λυπηρά, αλλά η μουσική της χαρούμενη. Όσο για τον τίτλο του πρώτου σίγγλ, το Everybody Loves, με το οποίο θα φτάσουμε στις και μισή, λέει ότι κάποιος που γνωρίζει, ο ίδιος ο David Byrne, είπε ότι χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη everybody. Υποθέτω ότι το κάνω αυτό για να δώσω μια ανθρωπολογική άποψη για τη ζωή στη Νέα Υόρκη όπως την ξέρουμε. Τη ζωή στη Νέα Υόρκη όπως την

Για κοινωνική ενότητα στο χαοτικό σκηνικό του κόσμου. Από τον Μπέρνολ αυτά. Και θα περιλαμβάνει, λέει, αυτό το άλμπουμ. Περιλαμβάνει τραγούδια ιστορίας από τα συνηθισμένα. Από τις συνηθισμένες ιστορίες. Everyone you love in every kind of way. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ. Σήμερα η ιστορία του David Byrne, σε μια σύντομη έκδοση της, βέβαια, όσο προλαβαίνουμε να πούμε για μια ιστορία που κατάει τόσες δεκαετίες.

Αυτός ο ήχος μας θυμίζει την παλιά καλή εποχή των Talking Heads και της εποχής που ακολούθησε μετά στη σολοπορία του ο David Byrne. Με χορευτικούς ρυθμούς που παρασύρει το κοινό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

ρωτάει τα λόγια του πατέρα προς το γιο του, Father and Son, το τραγούδι που έγραψε ο Cat Stevens, ένα από τα ρότερα τραγούδια για αυτήν τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, και έχει μείνει στην ιστορία αυτός ο στίχος, τόσο τρυφερός στίχος του πατέρα του Cat Stevens προς το γιο του, που το συμβουλεύει πως θα πορευτεί στη ζωή του και πως θα μπορούσε να ζήσει έτσι απλά και δημιουργικά, βεβαίως, κάνοντας και μια οικογένεια. Father and Son, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα του πατέρα και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με δώρα από την οικογένεια που τιμάνε τον πατέρα ή και τον παππού ή και τον προπάππου. Εμπνεύστρια πάντως αυτής της μέρας είναι μια Αμερικανίδα, η Σονάρα Σμαρντόντ, που θέλησε να καθιερώσει αυτή τη γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας για να τιμήσει τον πατέρα της, βετεράνο του εμφύλιου πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του 6 παιδιά. Και έτσι λοιπόν, εκτιμώντας αυτή την προσπάθεια του πατέρα της, έκανε τη δική της προσπάθεια για να την να τιμούνται οι πατεράδες σε όλο τον κόσμο. Τώρα ένα τραγούδι από το γιο προς τον πατέρα που θα ακούσουμε από τον Στέφαν Μάρλεϊ μαζί του Wyclef Jean, από το περίφημο The Fruit of Life, το φρούτο της ζωής, Father of the Man.

Στέφεν Μάρλεϊ, Father of the Men, ένα πολύ ωραίο τρυφερό τραγούδι που αναφέρονται σε διάφορες στιγμές της ιστορίας, πρόσφατης ιστορίας που έχουν σημαδέψει τις αναμνήσεις του και τα ακούσματά του μέσα από αυτά τα βιώματα που είχε με τον πατέρα του, τον Bob Marley. Ένα τραγούδι τώρα για τον πατέρα από τον David Byrne. Daddy Go Down είναι το επόμενο. Εδώ έχει ο David Byrne κάνει ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τους ήχους που έχει μέσα σε αυτό το τραγούδι ενσωματώσει και την ενορχήστρωση που έχει βάλει. Daddy Go Down, που έχει από καντζούν μέχρι σιτάρ και ειδικές έτσι αποχρώσεις, μουσικές αποχρώσεις.

It Go Down, ένα φοβερό τραγούδι, όχι από τα πλέον δημοφιλή του David Byrne, που έχει μέσα μονοπάτια, μουσικά μονοπάτια και όργανα, μουσικά όργανα που μας πάνε από την Ινδία στην Ιρλανδία, στα blues, country. Ο David Byrne που πάντα ήθελε και έκανε τέτοια μουσικά ταξίδια, και όχι μόνο έκανε με τις δικές του συνθέσεις και παραγωγές, αλλά έκανε και σαν συλλέκτης και ιδιοκτήτης δισκογραφικής και σαν συλλέκτης τραγουδιών, compiler ας πούμε. Έφτιαξε κάποιες φοβερές συλλογές με τραγούδια που ο ίδιος βρήκε, ανακάλυψε, εκτίμησε, αξιολόγησε και συμπεριέλαβε σε διάφορες συλλογές, τρεις από την Βραζιλία, άλλες τόσες από την Κούβα, από το Περού, όλα αυτά στην εταιρεία του Luaca Bop. Από το Brazil Classics 2 είναι αυτό εδώ, από αυτές τις συλλογές που έφτιαξε και βρήκε ο ίδιος τα τραγούδια ταξιδεύοντας αυτές τις χώρες. Αυτό είναι το κλαστοφόβια.

τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή, την δεύτερη από την Βραζιλία, το Brazil Classics 2, από την εταιρεία που ίδρυσε στα της τέλος δεκαετίας 80 ο μοναδικός David Byrne και μας σύστησε έτσι, σύστησε στο δυτικό κοινό τον ήχο αυτών της Νοτιού Αμερικής αλλά και της Αφρικής. Άλλο ένα διαμάντι που κρύβεται σε αυτή τη δεύτερη συλλογή που μου αρέσει εμένα περισσότερο είναι αυτό εδώ που ακούμε από την Αλκιόν. Και αυτή όλη η ιστορία ξεκίνησε από τις κασέτες που έφτιαχνε ο David Byrne για φίλους του με μουσική που διάλεγε ο ίδιος και που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε και πολλοί κόσμος. Και έτσι έφτιαξε την πρώτη συλλογή του από την Βραζιλία, η οποία πούλησε 350.000 αντίτυπα. Και ακολούθησαν και υπόλοιπες συλλογές στην εταιρεία Luaka Bob, βασισμένη λοιπόν στην μουσική της Νότιου Αμερικής. Πάνω από 2 δεκαετίες ήταν ενεργητική αυτή η εταιρεία.

Λουάκα, πού είπε αυτό το φημισμένο label του David Byrne. Πρώτα εμφανίστηκε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ανεξάρτητη γιατί ήταν στην ομπρέλα της Warner. Αλλά έτσι μέσα από αυτήν τη μεγάλη διανομή που είχε μέσω της εταιρείας, της μεγάλης δημοσιογραφικής εταιρείας, κατάφερε να αναδείξει σπουδαία ονόματα και να ακουστούν όπως αυτό εδώ το τραγούδι, άλλα τραγούδια του Tom Z, των Os Mutantes, Zap Mama, Susanna Baca και άλλα ονόματα.

Αυτές οι μουσικές που αναδεικνύουν και τον εκλεκτισμό και την μουσική αντίληψη του David Byrne από αυτές τις κλασικές πλέον συλλογές. Brazil Classics, όπως είπαμε, έτσι ονομάζονται, 1, 2, 3. Νομίζω και υπάρχει και τέταρτη. Και βεβαίως από άλλες περιοχές, όπως την Κούβα, όπως Afro-Peruvian Classics και άλλες. Και σειρά επανεκδόσεων, συλλογές που είχε επιμεληθεί ο ίδιος και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών από τροπικαλία, σάμπα μέχρι ψυχεδέλεια και urban ήχους. Δεν ήταν μόνο δηλαδή world ή τέτοιες μουσικές από την Νότια Αφρική, Νότια Αμερική, είχαν και άλλα πράγματα το ρεπερτόριο της Λουάκα. Ήταν πολυπίκυλο, αλλά είχε το μεγαλύτερο μέρος της γίνει γνωστό η εταιρεία από αυτές τις συλλογές του David Byrne που επιμελήθηκε ο ίδιος στην εταιρεία που είχε ιδρύσει. Τώρα ένα τραγούδι των Χες, η διασκευή από Rose από τη Βραζιλία, η διασκευή στο Road to Nowhere.

0: to nowhere.
1: Σε μια έτσι έκδοση διασκευή που κυκλοφόρησε το 25 και μας έκανε την Βραζιλία, κάτι που είναι αντιληπτό, ακούγεται αυτό. Απόψε θα το ακούσουμε από τον ίδιο στο Σταύρος Νιάρχος, εκεί που αύριο θα εμφανιστεί μια άλλη μορφή, ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο Ζαν Μισελ Ζάρ, ο συνθέτης θρύλος, γιος του Μωρίς Ζάρ, του άλλου μεγάλου Γάλλου συνθέτη, που όμως αυτό το όνομα ήταν πολύ βαρύ να το διαχειριστεί. Τα κατάφερε όμως ο Ζαν Μισελ Ζάρ. Έγραψε τη δική του ιστορία ηχογραφώντας στο σπίτι της, στην κουζίνα του στο Παρίσι, το άλμπουμ Oxygen. Μια οδύσσια που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη των σύνθης στη μουσική και την ambient και την new age σε μουσική σκηνή. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, έσπασε πολλές φορές τα ρεκόρ και σε συναυλίες και σε πωλήσεις. Έχει σημειώσει παγκόσμια ρεκόρ σε θεατές, ας πούμε, στην Place de la Concorde, στο Χιούστον, στη Μόσχα. Εκατομμύρια θαυμαστές. 22 studio albums, πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις. Πασίγνωστος για τα φοβερά του σόου.

Ο ίδιος λέει: είμαι πραγματικά χαρούμενος και αισθάνομαι ότι είναι προνόμιο το να μπορώ να γιορτάσω την 50η επέτειο του Amnesia και την ίδια στιγμή την σχεδόν περίπου 50η επέτειο του Oxygen, που ακούμε ένα μέρος του, με το οποίο ξεκίνησα την καριέρα μου. Όλα αυτά είναι πολύ ξεχωριστά για μένα.

αισθάνομαι ότι θα ξεπεράσουμε πολλά όρια και πραγματικά ανυπομονώ για αυτό. Όπως έκανα και πριν από μερικά χρόνια σε εκείνη τη συναυλία στην Αθήνα, η οποία ήταν μια και μοναδική εμπειρία και θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ελπίζω αυτό να ισχύει και για το κοινό και εύχομαι να συμβεί το ίδιο και φέτος, μιλώντας για την αυριανή του εμφάνιση. Ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει σκηνικά τις τοποθεσίες ή τα μνημεία παγκοσμίου εμβέλειας, όπως ο πυρηνικός του Άιφελ, όπως οι πυραμίδες της Αιγύπτου, όπως τη Σαχάρα, όπως την απαγορευμένη πόλη στην Κίνα, την Τιάνανμεν, την Νεκρά Θάλασσα. Και λέει ο ίδιος ότι δεν ήταν δικές του μόνο επιλογές. Πρόκειται για προτάσεις που έχουν γίνει, καθώς και κάποιες ευκαιρίες που ήταν πολύ δύσκολο να τις αρνηθώ. Όταν μου πρότειναν, ας πούμε, να παίξω στις πυραμίδες της Αιγύπτου, δεν γινόταν να πω όχι. Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν του πρότειναν να παίξει με φόντο την Ακρόπολη. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο χώρος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αύριο λοιπόν ο Ζαν Μισελ Ζαρ, σήμερα εκεί θα απολαύσουμε τον David Byrne. Συνεργασία με το Release Festival. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Release Festival γίνονται αυτές οι δύο συναυλίες σήμερα και αύριο στο Σταύρος Νιάρχος, David Byrne και Ζαν Μισελ Ζαρ. Ενώ είναι sold out η συναυλία των Gorillaz. Και δεν έχω εισιτήριο και δεν ξέρω τι θα κάνω. Παιδιά, βοήθεια.

περίμενα θα εξαντληθούν τα αισθήρα τόσο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά προσωπικά εμένα με έχει αγχώσει, γιατί θέλω οπωσδήποτε να δω αυτό το συγκρότημα. Είμαι πάρα πολύ μεγάλος θαυμαστής αυτού του σχήματος και ειδικότερα του Damon Albarn που το έχει φτιάξει, που έχει φτιάξει τους Γορίλας. Βασικά παρακολουθώ και θαυμάζω απεριόριστα τον Damon Albarn. Και περίμενα πώς και πώς να δω αυτή τη συναυλία.

Ακούσατε μουσικές ιστορίες από το Radio Survivor. Σήμερα η μέρα είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Θερινό ηλιοστάσιο, η μέρα του πατέρα, η μέρα της μουσικής, παγκόσμια μια ημέρα της μουσικής. Η ημέρα που σήμερα το βράδυ έχουμε τη συναυλία του David Byrne και πολλά ακόμα. Σε λίγο παρέα σας ο Κώστας Μιλωνάς, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στορισμένοι στο κόσμο από τον Ιωσή Βάγκερ και τον Ηλία Διαμάντη. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θα δείξει Time Will Tell, ένα τραγούδι από καινούριο άλμπουμ, φετινό άλμπουμ του Jack Savoretti. Ο Ιταλο-Βρετανός αυτός μουσικός, ένας ακόμη επισκέπτης αυτού του καλοκαιριού, μάλλον αυτός θα μας έρθει, θα μας επισκεφθεί το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβιτό. Με αυτόν λοιπόν ξεκινάμε την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας τις μουσικές, τα τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

τρομπέτα ενός ταλαντούχου νέου μουσικού της jazz, Πίτερ Σομού από την Γκάνα. Ξεχωρίζουμε αυτό το ζεστό και μελαγχολικό του ήχο, εξερευνώντας τα όρια μεταξύ της jazz, της παραδοσιακής γκανέζικης μουσικής και με λίγες πινελιές ηλεκτρονικής μουσικής. Around the corner το κομμάτι από το καινούριο του άλμπουμ Walking Distance. Μουλά το Αστάτια για τη συνέχεια, παρέα με το συγκρότημα το Black Jesus Experience. Και από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε 10 χρόνια πριν, Cradle of Humanity. Έφτασε και η ώρα για το βιβλίο μας, το βιβλίο ενός από τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς έχουμε σήμερα, του Julian Barnes, το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Ο ίδιος λέει ότι θα είναι και το τελευταίο του, άλλωστε έχει πλησιάσει νομίζω τα 90 χρόνια. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια. Μετά από κλείωση θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Η διαδικασία είναι γνωστή, γίνεται μέσω του Viber. Μας βρίσκεται εύκολο στην διεύθυνση Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, συμπληρώνετε και την διεύθυνσή σας.

υπέροχη μουσική παρέα, David Byrne, Natalia Lafourcade και η Mexican Institute of Sound. Σε ένα πολύ φρέσκο κομμάτι, David Byrne, ακούσατε και πριν στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες εκπομπές. Ο David Byrne απόψε θα δώσει μια από τις συνηθισμένες του παραστάσεις, πολύ ωραίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια από τις πολλές φορές που μας έχει επισκεφτεί αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Λίλα Ντάουνς για τη συνέχεια και αυτή σε κάτι φρέσκο. Και υπενθύμηση για το βιβλίο που έχουμε για σας του Βρετανού συγγραφέα, του Julian Barnes, το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Να κάνω και μια διόρθωση, γιατί πριν του πρόσθεσα 10 χρόνια του ανθρώπου και δεν κάνει, είναι 80 ετών. Το βιβλίο του είναι ένα υβρίδιο, εν μέρη από μνημονεύματα, εν μέρη μυθοπλασία. Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα και μαζί η ιστορία του συγγραφέα, η διάγνωση της πάθησής του, οι θεραπείες του και οι στοχασμοί του για την θνητότητα. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση, λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με ένα δωρεάν μήνυμα από το Viber. Κόσμος Radio μας βρίσκεται εύκολα. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας οπωσδήποτε, στην περίπτωση που κερδίζετε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και την πλήρη σας διεύθυνση μόνο και μόνο τότε όταν μας ακούτε εκτός Αττικής.

τον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι

this trip to Brazil, κομμάτι από το φετινό άλμπουμ του Mark Ribot, Map of a Blue City, και ένα τραγούδι έτσι για αφορμή τη σημερινή ημέρα του πατέρα. Είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και η τελευταία φορά που θα σας πω για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα, το μυθιστόρημα του Julian Barnes, Αναχωρήσεις. Απομνημονεύματα που συγχωνεύονται με την μυθοπλασία, καθώς ο συγγραφέας αναλογίζεται τη ζωή του, τη γύρανση, το τέλος αυτής, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο ίσως είναι και το τελευταίο μέρος της συγγραφικής του καριέρας. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viper, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρησιμοί είναι και η διεύθυνσή σας.

περίφημη Τζούλια, ένα τραγούδι του Βαν Μόρισον, με τον ίδιο τον Βαν Μόρισον και με την εξαιρετική συντροφιά για παρέα του Τζόνι Χούκερ, από τις πιο μεγάλες μορφές του blues, ο Τζόνι Χούκερ. Έχει μια μέρα από τη ζωή, μια μέρα σαν σήμερα από τη ζωή, το 2001. Μεγαλωμένος στο Δέλτα του Μισισίπι, εκεί πήρε και τα πρώτα ακούσματα και τις ρίζες για να φτιάξει αυτό το ιδιαίτερο στυλ του boogie. Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω. Οφείλω όμως να σας πω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για τα τρία αντίτυπα του βιβλίου «Τελευταίο μυθιζορήματος» του Julian Barnes, «Αναχωρήσεις» από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια, η κυρία Κατερίνα Κίτσο, θα το παραλάβει το βιβλίο της από το Μετέχμιο, από τον Πολυχώρο Μετέχμιο, βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118. Και ο φίλος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης Καστανάρας, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Κοζάνη, όπως επίσης και η φίλη ακροάτρια, η κυρία Ανθή Μαρμαρινού, στην αγαπημένη Έγινα. Doobie Brothers και Mavis Staples για το φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα για τη συμμετοχή σας. Στον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους. Σε λίγο εδώ στο Κόσμος έρχεται η εκπομπή Ο Ήχος Ευθύνης με το Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα έχουμε σπουδαίες ηχογραφίες από το παρελθόν που όμως ακούγονται και έχουν σχέση με μια καινούργια ταινία που είδαμε και στη χώρα μας πριν μερικές εβδομάδες. Η ταινία έχει τίτλο «Η ομοιρία», ο αγγλικός τίτλος «Dead Man's Wire» και είναι ένα φιλμ, ένα θρίλερ εγκλήματος του 2025 του πολύ καλού σκηνοθέτη Gus Van Sant. Είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πέρυσι. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσικές που έχουν σχέση με την ταινία αυτή. Και ξεκινήσαμε με τη γνωστή σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους στην jazz funk ερμηνεία του σπουδαίου βραζιλιάνου μουσικού Deodato. Συνεχίζω με έναν πολύ καλό καλλιτέχνη από τον χώρο της R&B, τον Labi Siffre.

εξαιρετικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής. Η μουσική του ξεκινάει από την soul και περνάει από την jazz μέχρι την folk. Ήταν ο Λάμπι Σιφρέ στην ταινία «Ομοιρία», όπως και η Ρομπέρτα Φλακ, με μια σύνθεση που έχει γράψει ο Τζιν Μακδάνιελς, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που ηχογραφήθηκε από τη Ρομπέρτα Φλακ το 1969 για το πρώτο άλμπουμ της, το First Take. Compare to what?

μοναδική Ρομπέρτα Φλακ. Η ταινία Ομοιρία έχει βασιστεί και σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει το 2018 και βασικά είναι μια πραγματική ιστορία, μια ιστορία που συνέβη στην Ινδιανάπολη το 1977 και εξετάζει μια αντιπαράθεση ομήρων που είχε συμβεί τότε. Θα ακούσουμε τον Barry White που επέβαινε έναν μοναδικό ήχο στις αρχές δεκαετίες του 70. Never, never gonna give you up.

συνέχεια. Ένα τραγούδι από μια ταινία του 1969 που ακούγεται και στην ομοιρία. Όχι όμως την ερμηνεία που είχαμε ακούσει στο φιλμ «Οι δύο ληστές» του 1969, αλλά από τον ίδιο το συνθέτη και τη χοροδία του. Μπερτ Μπάκαρακ και η χοροδία Μπερτ Μπάκαρα με την ορχήστρα στο «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Θα συνεχίσω τώρα με ένα τραγούδι του 1975. Ένα τραγούδι που τότε δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε, γιατί κυκλοφόρησε στην εποχή που το ροκ ήταν κυρίαρχο. Έτσι λοιπόν, ένα δίσκο τραγούδι που άνοιγε μια καινούργια εποχή, ήταν έτσι περίεργη η κατάσταση. Όμως με τα χρόνια έχει αναγνωριστεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όχι μόνο της χορευτικής δίσκο σκηνής, αλλά και γενικότερα, και ας πούμε το Rock and Roll Hall of Fame το είχε ονομάσει ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν τη μουσική μετά το 1955. Μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω σήμερα την εκτέλεση διαρκείας στο τραγούδι που έκανε superstar την Donna Summer, τραγούδι του Giorgio Moroder, Love to Love You Baby.

η Ντόνα Σάμερ και ο Τζόρτζιο Μόροντερ. Από το 1969 είναι το Let a Woman Be a Woman, τραγούδι από το αμερικάνικο funk συγκρότημα των Dyke and the Blazers.

Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι αρκετά δεικτικός και δεν είναι σημερινό, είναι ένα ιστορικό τραγούδι από τα παλιά χρόνια. Jill Scott Heron. Η επανάσταση δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Σε λίγο θα αρχίσουμε τη μετάδοση, θα συνεχίσουμε μάλλον τη μετάδοση από τα τραγούδια που αγαπήσαμε στη δεκαετία του 90. Η πρώτη ώρα θα ολοκληρωθεί με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα της jazz, συνθέτη και τραγουδιστή Jim Paper.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα αμερικάνικο ροκ, ξεχασμένο τώρα συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής, τους Orbit, με έδρα τη Βοστόνη. Οι Orbit ξεκίνησαν με φόρα στα μέσα της δεκαετίας του 90 και με εμφάνιση στο φεστιβάλ της Lollapalooza και με επιτυχία στο πρώτο άλμπουμ τους, από όπου είχε ξεπηδήσει το Medicine που ακούσαμε.

Το 1997 εμφανίζεται ένα άλλο νέο συγκρότημα τότε, στην έξαρση του ροκ της δεκαετίας των 90. Το όνομά τους Matchbox 20. Μία από τις πρώτες επιτυχίες τους ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, 3 AM.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμούνται αυτό το pop duetto από την Αυστραλία, τους Savage Garden. Το τραγούδι σας θύμισε βέβαια εκείνη την εποχή. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το πρώτο άλμπουμ των Savage Garden ήταν το I Want You.

άλλη μια μεγάλη επιτυχία από τον Ιανουάριο του 97. Ακούστηκε για τους επόμενους μήνες και στις επόμενες χρονιές. Remember Me. Η ετικέτα του δίσκου, τότε έβγαιναν CD ακόμα, έγραφε Blue Boy. Πίσω από αυτό το ψευδώνυμο ήταν ο Βρετανός DJ Alexis Blackmore. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που ακούγεται στο τραγούδι αυτό με τα διάφορα sampling είναι η Marlena Shaw.

αμερικανικό συγκρότημα γυναικείο της μουσικής R&B. Το όνομά τους 702. Το τραγούδι είχε τίτλο Get It Together. Επιτυχία έγινε περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Το αγγλικό boy band 911. Το τραγούδι που ακούσαμε, The Day We Find Love, κατάφερε να μπει το 1997 στα 10 πρώτα της Βρετανίας.
1: Yeah.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Λίγο πριν ακούσαμε μία από τις πιο γνωστές rapper της δεκαετίας του 90. Ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ για την Foxy Brown, από όπου ξεκίνησε το τραγούδι I'll Be, που έγινε επιτυχία της και μαζί είχε την συμμετοχή ο rapper Jay-Z.
4: I've done something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick.
5: Yama! More bass than Bootsy Collins.

0: you out, Soko.
1: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του hip hop ακούσαμε στο τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τους περίφημους Fugees. Ήταν οι Fugees λοιπόν, με τους A Tribe Called Quest, τον Busta Rhymes και τον John Forte στο τραγούδι Rumble in the Jungle, που ηχογραφήθηκε για το ντοκιμαντέρ του 1996 When We Were Kings. Το τραγούδι είχε και sampling από το The Name of the Game των ABBA και το Angel of the Morning. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από Foxy Brown ήταν μαζί ο Jay-Z στα πρώτα βήματα της καριέρας του, που έχει εξελιχθεί στον δημοφιλέστερο μαζί με 2-3 ακόμα ράπερ στο νέο αιώνα μετά το 2000. Συνεχίζουμε.

0: Το τραγούδι νεότεροι το ξέρουν ίσως στην ερμηνεία από το 2009 από Florence and the Machine. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Όμως το 96-97 η βρετανική ομάδα Source έκανε ένα νέο remix και χρησιμοποίησε τη φωνή της τραγουδίστριας Candy Standon. Ήταν το You Got the Love.
1: The journey to find love can sometimes be difficult. We constantly search and hope that one day we will find this love.
2: Boy, this is weird. It's like we're dreaming or something.
3: Yeah, we should go, man. Imagine we got lost in it.
4: What are you scared of?
2: Don't ask me how or nothing, but I feel we're gonna be all right.
5: Yeah, it's like we're meant to be or something.

Μόλις ακούσαμε ένα άλλο R&B συγκρότημα, ένα πενταμελές γκρουπ από την Βρετανία, τους Damage. Είχαν αρκετές επιτυχίες. Από τις πιο μεγάλες που γνώρισαν το 97, την άνοιξη ήταν το Love Guaranteed.

γυναικείο βρετανικό συγκρότημα της R&B. Το συγκρότημα Eternal, με πάρα πολλές ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 90 κυρίως. Από το άλμπουμ τους Before the Rain του 97 ήταν το Don't You Love Me.

το συγκρότημα των Spice Girls, το ξεκίνημα έγινε το δημοφιλέστερο γυναικείο συγκρότημα εκείνων των χρόνων. Ήταν το Mama από τις Spice Girls και θα είναι τώρα η Boyzone.

Η συνέχεια με άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 90 και κάποια από τον κινηματογράφο την άλλη εβδομάδα εδώ στο Κόσμος. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούσαμε τους Boys On και θα κλείσουμε με τους Wet Wet Wet.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Και βέβαια είναι βράδυ Κυριακής, βράδυ της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου, 21 Ιουνίου, και θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο. Ο ήλιος στο υψηλότερο σημείο του, και οι σύγχρονοι παγανιστές κάθε χρόνο τον τιμούν στο μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε και το έθιμο του Κλείδωνα, αλλά δεν είναι μόνο το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, που θεσμοθετήθηκε ως τέτοια το 1982 και γιορτάζει σε όλο τον κόσμο με συναυλίες και σχετικές εκδηλώσεις. Για μας βέβαια είναι κάθε μέρα η γιορτή της μουσικής, και κάπως έτσι το βλέπει και η Ροζαλία.

Βράδυ Κυριακής λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούς και online όμως μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, live και on demand. Όποια ώρα εσύ επιλέξεις, μπορείς να ακούσεις όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα αφιερώματά μας και το Cosmos Jazz. Στον ωκεανό του ήχου θα ταξιδέψουμε και απόψε ως τις 10, όπως κάθε Κυριακή, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Επικοινωνούμε μέσα από το Messenger του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και μέσα από το Messenger της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Ο Αργύρης Παντελιάδης απόψε φροντίζει τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Let's face the music and dance, λέει η Anita O'Day. Και μια και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα, να σας πω ότι και στο Earthflix μπορείτε να αναζητήσετε ταινίες που έχουν επιλεγεί ακριβώς για αυτή τη μέρα και θα τις βρείτε στην κατηγορία Όλα είναι μουσική. Ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, μεγάλες φωνές και θρυλικές διαδρομές. Από Φατή Χακίν, με την αληθινή ιστορία του ράπερ Ξατάρ, ως την κάθε άλλο παρά συμβατική βιογραφία της Έλα Φιτζέραλντ με τίτλο Just One of Those Things. Είναι μάλιστα σχετικά πρόσφατη, το 19 βγήκε αυτή η ταινία. Πολλά και ωραία και διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά με γνώμονα τη μουσική, γιατί όλα είναι μουσική, ως τις 30 Ιουνίου στο Earthflix.

Και εμείς σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν αγαπημένο, διαχρονικά αγαπημένο Έλληνα συνθέτη και μουσικό που πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε η βιογραφία του από τις εκδόσεις Οξύ και τον Θάνο Κανούση. «Άνθρωπε αγάπα» ο τίτλος της, και καταλάβατε βέβαια, νομίζω, ότι πρόκειται για τον Κώστα Τουρνά. Προηγουμένως όμως στέλνουμε τις ευχές μας στο Ray Davies που σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 82 ο Ray Davies, που εδώ μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω μαζί με τους Kings, 1967 για την ακρίβεια, με το Waterloo Sunset.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6, ενώ βέβαια είστε παρέα μας και online μέσα από το AirTeco, live και on demand. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου με εκλεκτό συνταξιδιώτη απόψε, έναν όχι μόνο αδιαμφισβήτητα και διαχρονικά καταξιωμένο, αλλά και πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Κώστα Τουρνά. Και νομίζω, κύριε Τουρνά, ότι αυτό το δεύτερο είναι που έχει μεγαλύτερη αξία και για σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πάντα νιώθω κολακευμένος και τι να πω.
0: Νομίζω, το λέω με την έννοια ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για σας η αγάπη που παίρνετε παρά η επιτυχία. Άλλωστε τα γράφετε και στο βιβλίο σας αυτά.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση στο παρελθόν μαζί, που ήταν έτσι ανοιχτή και με κοινό και έχει αφήσει τόσο ωραίες εντυπώσεις. Πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι κάτι που μας προσφέρει έτσι πολύ τροφή για σκέψη, αλλά σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθούμε έτσι στα δικά σας χρόνια, όπως ξεδιπλώνονται μέσα από το βιβλίο σας, το «Άνθρωπε Αγάπα», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οξύ. Και θέλω έτσι να πιάσουμε το νήμα από, όχι από την αρχή, αλλά από τις πρώτες επαφές με τη μουσική, που είναι βέβαια πολύ γνωστές, αλλά πρώτη φορά εγώ διάβασα για μια ηχογράφηση που κάνατε στην εφηβεία σας, ένα 45 με ένα τραγούδι που η ετικέτα έγραφε ότι τους στίχους είχε γράψει η Τζένι Μαστοράκη, όσο και αν αυτό δεν ίσχυε τελικά.
1: Εμείς ξέραμε ότι ήταν η Τζένι, εγώ νομίζω ότι ήταν ο Νίκος, τέλος πάντων.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο για αυτή την εμπειρία. Ήσασταν στην εφηβεία ακόμα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε τότε μια, έτσι, ένα ξεσήκωμα να κάνουμε δισκογραφικά. Νομίζω ότι ήταν, αν θέλετε, η περίοδος της άνθησης της ελληνικής δισκογραφίας πολυπίκυλα. Όλοι λοιπόν έψαχναν να βρουν πράγματα να εκδώσουν κτλ. Ανάμεσα σε αυτούς ο Μαστοράκης, ο οποίος έκανε συναυλίες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ. Μας κάλεσε. Από εκεί και μετά, αυτό σημαίνει ότι αν έχετε και υλικό να το εκδώσουμε. Η τότε εταιρεία Music Box αναλάμβανε να εκδώσει τραγούδια. Και τελείως έτσι φυσιολογικά βρεθήκαμε να ηχογραφήσουμε αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 60, έτσι, ακόμα είναι...
1: Ναι, παιδιά.
0: Just kids, που έλεγε και η Patti Smith. Και για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, επειδή δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, να πάμε στην πολύ καθοριστική και για σας, αλλά και για το ευρύτερο έτσι μουσικό περιβάλλον που έχει αφήσει ένα αποτύπωμα διαχρονικό, την περίοδο των Πολ.
1: Ναι.
0: Λέτε έτσι πολύ ωραία πράγματα που κάποια εγώ τουλάχιστον δεν τα ήξερα. Δεν ξέρω αν τα είχατε πει σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάτε μέσα από την απόσταση του χρόνου, χωρίς να έχετε χάσει τη φλόγα εκείνης της εποχής.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι έφηβος σχεδόν ακόμα και ζεις τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Η αίσθηση που έχεις, αυτό που εισπράττεις,
0: ναι,
1: αυτό που αισθάνεσαι, ένας ορίζοντας που νιώθεις ότι μάλλον σου ανοίγει και μπορείς να δράσεις, όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλα για εκείνες τις ηλικίες, 20-21 χρόνια παιδιά, ας πούμε. Και βέβαια και το ότι δεν είχαμε ακόμα επιβαρυνθεί με σκέψεις, απόψεις, αντιλήψεις, και η ματιά ήταν διεισδυτική και διερευνητική και ευθεία γραμμή μπρος. Και αυτό είναι μια περίοδος έτσι, που πάλι σου μένει και πολλές φορές την αναπολύς.
0: Ναι. Γράφετε όμως, λέτε μάλλον στο βιβλίο που έχει γράψει ο
1: Θάνος
0: Κανούσης, αλλά υπάρχει αρκετά συχνά πρωτοπρόσωπη αφήγηση δική σας σε πολλά σημεία του βιβλίου, ότι δεν έχετε χάσει αυτή την πρωτόλια, ας πούμε, την πρώτη ματιά του ανθρώπου στα πράγματα που έχει, την έκπληξη που έχει, την αθωότητα που έχει, αυτό που ακόμα δεν έχει.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα,
0: ναι.
1: Ίσως θέλουμε πολύ χρόνο, αλλά να την συμπεριλάβω σε μια-δυο προτάσεις.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δώσω έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς εννοώ.
0: Ναι.
1: Όταν κανείς μπει στην ορίστορη μοντιτα, ήδη έχει πολλά βιώματα και πολλές καταγραφές στο συνειδητό και στο ασυνειδητό του από πράγματα τα οποία έχει βιώσει, έχει σκεφτεί, έχει ακούσει, του έχουν πει, έχει διδαχτεί κτλ. Έχει την εμπειρία τους. Όλα αυτά είναι καταγραμμένα. Στον άνθρωπο λέμε ότι ο σκληρός δίσκος είναι ο υπόκαμπος. Και εκεί καταγράφονται. Αυτό όμως, με το που μπαίνει κανείς στη ζωή, σημαίνει ότι κάθε ερέθισμα που έχει και κάθε τι το οποίο θέλει να το διερευνήσει, να το αντιληφθεί, να το κατανοήσει, να σταθεί απέναντί του, εννοείται ότι κάνει μια βουτιά εκεί, σε αυτή την αποθήκη, στο σκληρό δίσκο, συγκρίνει, μετράει και κρατάει την επόμενη εκτίμησή του για το ερέθισμα. Ναι. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε όλοι οι άνθρωποι συνεχώς στη ζωή μας. Βλέπεις ένα πρόσωπο, λες κάπου μου είναι γνωστό, μια κατάσταση, να γίνεται αυτό, να θα συμβεί εκείνο. Έχουμε διάφορα συμπεράσματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ιδιαίτερα έτσι προσωπικά και δεν αντανακλούν πάντα την πραγματικότητα. Είναι η δική μας αντίληψη για τα πράγματα. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει μπροστά του ένα ερέθισμα, έχει μια σκέψη ή έχει κάτι που τον βράζει και θέλει να εκφραστεί, αν κάνει βουτιά ακριβώς στο σκληρό δίσκο για να ανακαλέσει συναφή και να πάρει μια θέση για αυτά ώστε να το εκφράσει πιο ολοκληρωμένα, αυτό σημαίνει ότι στερείται αθωότητας. Δηλαδή παίρνει από το δικό του γνωσιακό πληροφορίες, διαμορφώνει το ερέθισμα, του δίνει μια ταυτότητα και αυτό εκφράζει το καινούργια ταυτοποιημένο. Αυτό όμως στερείται αθωότητας. Η αθωότητα είναι το ερέθισμα όπως μου έρχεται, έτσι να αντιδράσω σε αυτό ανταποκρινόμενος αθώα. Χωρίς να έχω κάνει βουτιά, είναι μια δύσκολη διαδικασία όταν την περιγράφουμε, αλλά στην ουσία έτσι κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Η αθωότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το αποζητάς όταν πια έχεις ενηλικίωση, όταν ήδη έχεις εμπειρίες. Αποζητάς την αθωότητα πώς? Αντιδρώντας άμεσα στο ερέθισμα. Αντιδρώντας άμεσα στο ερέθισμα παραμένει όταν ήδη έχεις εμπειρίες. Αποζητάς την αθωότητα πώς? Αντιδρώντας άμεσα στο ερέθισμα. Αντιδρώντας άμεσα

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κόσμο, στους 93,6. Συζητάμε με τον Κώστα Τουρνά, που απόψε είναι συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου. Πάντα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από εσάς, κύριε Τουρνά. Και τώρα θα ήθελα να, αφού μπήκαμε πια στα απέραντα χωράφια, σηματοδότησαν για εσάς μία νέα περίοδο. Και παρά το γεγονός ότι βρήκατε αντιστάσεις εκείνη την περίοδο για να ηχογραφηθούν, εσείς τι ακούγατε, ποια ήταν τα ερεθίσματά σας σε εκείνη τη φάση?
1: Νομίζω ότι το προηγούμενο μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πιο έντονα ερεθίσματα που είχα ήταν η αγγλική σκηνή με επικεφαλής τους Beatles, πολύ λίγη αμερικάνικη μουσική, λίγη όμως. Και στην ίδια ώρα η εμπειρία μου από τα ελληνικά πεπραγμένα, δηλαδή το τι κυκλοφορούσε γύρω μου, που λογικά θα έπρεπε να με εκφράζει ως νέο άνθρωπο, την ίδια ώρα αυτή η σκηνή εμένα δεν με κάλυπτε. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου με πράγματα που απασχολούσαν εμένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι διαλέγουμε το δικό μας τραγούδι να εκφραστούμε μέσα από αυτό. Ναι. Εγώ δεν είχα τέτοιο ρεπερτόριο στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν τέτοια τραγούδια, και τελείως αυτοματοποιημένα, τελείως αυθόρμητα, τελείως σαν να βράζει κατσαρόλα και βγάζει ατμό, βγήκαν κάποια τραγούδια τα οποία ακριβώς επιχειρούσαν να εκφράσουν αυτό που δεν εισέπατα εγώ από άλλους. Δεν μου το εξέφραζαν άλλοι ώστε να με καλύψουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρχε μια επιρροή μεν από την αγγλική σκηνή, αλλά περισσότερο ήταν σε μηχανιστικό επίπεδο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια κιθάρα και να τραγουδήσεις, μπορεί αυτή η κιθάρα να είναι ηλεκτρική, μπορείς να βάλεις και drums γιατί νιώθεις μια ένταση και ένα ρυθμό μέσα σου. Περισσότερο δηλαδή ήταν βοήθημα πρακτικό παρά ουσιαστικά μια μουσική άμεση επιρροή. Βέβαια πάντα θαύμαζα τα δίφωνα και τα ίσια που χρησιμοποιούσαν οι Beatles κατ' επανάληψη τα τραγούδια.

0: Ναι. Από πού ενημερωνόσασταν για τα καινούργια πράγματα που βγαίνανε από το ραδιόφωνο, από δισκάδικα?
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν δύο ραδιοφωνικές σταθμοί, πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα, αυτό ήταν το επίσημο. Σε εκείνη την περίοδο που εμείς πια φτάνουμε τα 20-21, υπάρχουν διάφοροι ερασιτέχνες οι οποίοι παίζουν, αλλά λίγοι από αυτούς έτσι είναι κάτι ξεκάθαρο και σταθερό που μπορείς να αφοσιωθείς αυτό για να ακούς τι σ' αρέσει. Παρόλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το σύνολο, εγώ δεν είχα ούτε πικάπια να καταλάβετε, ούτε κασετόφωνο, έπαιρνες μια εικόνα. Όταν αναφέρομαι στους Beatles, μιλάω πια για τη δισκογραφία την οποία οι πιο ευκατάστατοι φίλοι μου αγόραζαν τους δίσκους και από εκεί άκουγα και εγώ, από τα jukebox, από το ραδιόφωνο και από τις ταινίες.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε σε μια άλλη ταινία στην οποία αναφέρεστε έτσι με αποκαλυπτικό τρόπο για εσάς. Επέδρασε δηλαδή πολύ σε εσάς η ταινία η εμβληματική, Φράουλες και αίμα, που την είδατε...
1: Εκεί...
0: Ναι, θέλετε να μας πείτε.
1: Εκεί διαμορφώνεται, αν θέλετε, και βρίσκει διέξοδο ο θυμός ενός εφήβου ή η διαφωνία του ή η δική του σκέψη για τα τεκτενόμενα. Αυτή η ταινία λοιπόν στην ουσία πραγματευόταν την πρώτη καθιστική διαμαρτυρία φοιτητών στην Αμερική σε κολέγιο, αυτό που σήμερα θα το λέγαμε κατάληψη, όπου έχουν καταλάβει τον κήπο, τραγουδάνε το Give Peace a Chance του Lennon και επειδή η Βρετανία του κολεγίου θέλει να αδειάσει το χώρο, θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο που συμβαίνει, φωνάζει την αστυνομία, έρχονται οι έφυποι αστυνόμοι της Νέας Υόρκης και κακήν κακός, σαν να πρόκειται για σακιά με πατάτες ας πούμε, πετάνε τους φοιτητές έξω, βία. Η εικόνα αυτή σε έναν 20χρονο ας πούμε είναι καθαρή βία. Είναι κάτι απαράδεκτο, ειδικά όταν μιλάς για όργανα της τάξης. Είναι αστυνομικοί, δεν είναι μια ομάδα, αν θέλετε, ταραξιών, οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί θυμό. Ο θυμός βγάζει το άνθρωπε αγάπα.
0: Το κλασικό και διαχρονικό άνθρωπε αγάπα, το οποίο βέβαια έχει δώσει και το τίτλο στο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Που, να ξαναπούμε, ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ, χάρη στον πολύ αφοσιωμένο σας φίλο και συνεργάτη, τον Θάνο Κανούση.
1: Ακριβώς.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 και ταξιδεύουμε απόψε στον ωκεανό του ήχου για ένα μέρος του ταξιδιού μας με τον Κώστα Τουρνά και ξεφυλίζουμε κάποιες σελίδες από το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Άνθρωπε αγάπα». Και θα ήθελα τώρα, μιας και αναφερόμαστε στο βιβλίο και επειδή διαβάζετε από πολύ μικρός, ποια ήταν τα πρώτα σας διαβάσματα έτσι, στην πολύ μικρή σας ηλικία?
1: Η αλήθεια είναι πως τα πρώτα είχαν έτσι μια ματιά να μάθω, να κατανοήσω, να καταλάβω. Και ήταν λίγο ετερόκλητα πράγματα, δηλαδή ινδική φιλοσοφία, ας πούμε. Yeah. Αλλά αυτό το πράγμα σύντομα δημιουργούσε και άλλες απορίες και άλλα κενά και άλλα έτσι ζητούμενα. Και με αφετηρία αυτό βρέθηκα, ας πούμε, να κυνηγάω βιβλία είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, αν δεν υπήρχε στα ελληνικά, σε διάφορα βιβλιοπολία με το ισχνόμου έτσι Χατζηλίκη, και που μέχανες που με έβρισκες ήμουν σε ένα βιβλιοπωλείο ψάχνοντας τι θέλω να διαβάσω. Πέρασα εκεί από την διερεύνηση της μεταφυσικής μέχρι και το In Search of the Miraculous που είναι του Σπένσκι, ας πούμε, και είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά δύσκολο. Κρισναμούρτι, Νίτσε, όλα τα πάντα. Ψυχολογία, Φρόιντ, ούτε ξέρω που δεν είχε τέλος αυτή η αναζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε εκείνη την περίοδο καταλαβαίνετε ότι από ένα τεράστιο διάβασμα, δηλαδή αχανές σχεδόν, στον άνθρωπο μένουν μερικές φράσεις, έννοιες, κλειδιά, τις οποίες μπορεί και να τις αποδέχεται, μπορεί και να μην τις αποδέχεται, αλλά απλώς να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το διάβασμα σε εισαγωγικά. Είχε χαρακτήρα διερευνητικό και όχι ψυχαγωγικό, όχι διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Περνάω την ώρα μου, αλλά ερευνώ, διερευνώ, ψάχνω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με αυτά τα πρώτα ερεθίσματα από αυτά τα βιβλία προχώρησα αργότερα και σε άλλα και σε άλλα και σε άλλα. Σημασία έχει όμως ότι πολλές φορές αυτό που διαβάζει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σου δίνει κάτι. Πολλές φορές μπορεί και να σε προβληματίσει, μπορεί να σε θυμώσει, μπορεί να μην είναι κάτι στο οποίο μπορείς να κατανοήσεις και να συμφωνήσεις. Και αυτό μου συνέβη με τα μεταγραφόμενα από Κρισναμούρτι, ο οποίος δεν έγραψε ποτέ, αλλά γράφανε οι γύρω του τα λεγόμενά του.
0: Και τον αφήσατε για ένα διάστημα μεγάλο μέχρι να τον ξαναπιάσετε και να τον αποκωδικοποιήσετε με άλλο τρόπο.
1: Ναι, να τον καταλάβω καλύτερα, τι εννοούσε ο ποιητής που λέμε. Σημασία έχει λοιπόν ότι σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν μερικά ωφέλη, μερικά κέρδη. Ένα κέρδος είναι ότι φίλιωσα πολύ με την ανθρώπινη φύση μας. Δηλαδή ερχόμαστε, περνάμε μια ζωή και φεύγουμε. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους όλους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κατανοεί ο καθένας. Και τι το εμποδίζει? Το εμποδίζει η αγάπη μας για τη ζωή. Είναι διαφορετικό όμως να αγαπάς τη ζωή και να την υπερασπίζεσαι όσο μπορείς. Είναι διαφορετικό να μην αποδέχεσαι ότι μια μέρα θα φύγεις.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Γιατί? Και είναι δύσκολο για όλους μας να το αποδεχτούμε.
1: Βεβαίως είναι δύσκολο και είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Ναι.
1: Γιατί αγαπάμε τόσο τη ζωή που μας δυσκολεύει πολύ η ιδέα ότι αυτή κάποτε τελειώνει. Θα θέλαμε να πηγαίνει αιώνες.
0: Ναι, είναι και το μεγάλο άγνωστο που δεν...
1: Η διαφορά τώρα εδώ, ας πούμε, να μια πληροφορία, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε λιγάκι να μας προβληματίσει. Λέω, αν ένας άνθρωπος λοιπόν μεγαλώσει πολύ και αν το φυσιολογικό του πρίχιο, που είναι η αναζωγόνηση των κιτάρων του ώστε να μπορεί να παραμένει εν ζωή και να ανανεώνει τα κιτάρά του, τα οστά του, τους μύες του, τα λειτουργικά του όργανα κτλ. Αν αυτό έχει μια φθήνουσα πορεία και μια συγκεκριμένη αντοχή, δηλαδή ξέρουμε ότι τα οστά των ανθρώπων αναπαράγονται σε μια ζωή περίπου 7 φορές, ανά 7 έτη. Δηλαδή στα 50-55 χρόνια πάβει η ανανέωση των κιτάρων των οστών. Το ίδιο κάτι ανάλογο συμβαίνει στους μύες, στο νευρικό σύστημα, στα όργανα. Αφού λοιπόν το πρικιό μας, αν θέλετε, η φύση μας έχει μια φυσική φθορά,
0: ναι,
1: τι θα ήθελε κάποιος να ζήσει 200 χρόνια σαν ένα κουβάρι ιστού και οστών, κυριολεκτικά που έχουν εκπέσει ανίκανος, ανήμπορος και βασανιζόμενος, ή κάποια στιγμή να παραδώσει συγκατατιθέμενος, δεν εννοώ να πει αύριο πάμε να πεθάνουμε, ναι, αλλά να κατανοήσει ότι υπάρχει ένα τέλος ορατό, ναι, και να φιλιώσει με αυτό, να το αφήσει στη φύση των πραγμάτων, εγώ λέω στο Θεό, να γίνει το έργο του. Ό,τι μπορείς να υπερασπιστείς εν ζωή και ό,τι μπορείς να διορθώσεις και ό,τι μπορείς να βελτιώσεις είναι θεμητό. Είναι μια ανθρώπινη διαδικασία η οποία πολλούς από εμάς μας βοηθάει να ζήσουμε παραπάνω από όπως χρησιμοποιούμε τον οργανισμό μας, ναι, και τη φύση μας. Μας βοηθάει αυτή η αντιβίωση. Έδωσε περίπου 10 χρόνια ζωής στους ανθρώπους με την ώρα, από την ώρα που ανακαλύφθηκε. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν από λοιμώξεις στα 40, στα 50.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω, άλλο το υπερασπίζομαι τη ζωή, άλλο δεν φιλιώνω ποτέ με την ιδέα ότι υπάρχει και ένα τέλος.
0: Ανεβαίνει πάντως όλο και περισσότερο το προσδόκιμο ζωής και δεν ξέρω πώς πραγματικά θα είμαστε και με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Ξέρω ότι με την τεχνολογία τα πάτε πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και πώς βλέπετε έτσι την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κοιτάξτε, έχει παρόλο που έχει υψηλό κόστος, εξαιρετικά υψηλό κόστος και εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος.
0: Ναι, είναι κάτι που δεν το συζητάμε κιόλας συνήθως. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ναι.
1: Εξαιρετικά υψηλό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μια τεχνητή νοημοσύνη σε διάρκεια ενός χρόνου καίει περίπου το ρεύμα που καίει όλη η Ελλάδα.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, γιατί συνήθως παρακάμπτεται αυτή η πολύ, ναι, σημαντική παράμετρος.
1: Όμως, ας δούμε τώρα ποιο είναι το κόστος και ποια είναι τα ωφέλη.
0: Ναι.
1: Το κόστος είναι ότι οι νεότερες γενιές πιθανώς δεν θα διερευνήσουν τόσο. Θα πάρουν ως θέσφατο απαντήσεις από μια, δύο, τρεις πηγές τεχνητής νοημοσύνης και θα περιοριστούν στο ότι τα ανέγνωσαν. Ενώ η έρευνα η ουσιαστική θα μπορούσε και να καταγράφεται και καλύτερα στη σκέψη μας και στον ψυχισμό μας, ένας άνθρωπος ήταν πραγματικά διερευνητικός ο ίδιος, όχι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα το έβαζα εγώ στα μείον, δηλαδή οι άνθρωποι θα διαβάσουν λιγότερο μελλοντικά.
0: Mm-hmm.
1: Στα σύν τώρα, όταν μπορείς να συλλέξεις και να συμπεριλάβεις κάθε πληροφορία γύρω από μια πάθηση, να την συνεκτιμήσεις και να βρεις τα αδύνατα σημεία της, αυτό είναι ένα ύψιστο, μια ύψιστη προσφορά στους ανθρώπους που ερευνούν, που ψάχνουν, που δημιουργούν και στη φαρμακολογία και στην ιατρική και στην επεμβατική ιατρική κτλ. Αυτό μόνο όφελος μπορεί να φέρει.
0: Ναι. Για να γυρίσουμε τώρα στο δικό σας μουσικό έργο, συνδέοντας όμως την κουβέντα μας με αυτό ακριβώς που μας είπατε πριν από λίγο, με όλα αυτά μάλλον που μας είπατε, πώς έγινε, τι σκεφτόσασταν, τι υπήρχε, τι προϋπήρχε μάλλον σε τόσο νεαρή ηλικία στη σκέψη σας, στην καρδιά σας, ώστε να γράψετε τη μηχανή του χρόνου?
1: Κοιτάξτε, κάτι που αντελήφθηκα σχετικά νωρίς στη ζωή μου είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε μια ιδιότυπη κοσμοθεωρία, ο καθένας από εμάς, τελείως διαφορετική από τον διπλανού μας.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές φιλιώνουμε με του διπλανού, πολλές φορές συνομολογούμε με του διπλανού, mm-hmm, και έτσι δημιουργούνται, αν θέλετε, φιλίες, συνεργασίες, συνυπάρξεις κτλ. Ακόμα και ένα ζευγάρι, όταν τα ζήσει μαζί, πρέπει να έχει μια στοιχειώδη αρμονία στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
0: Βίδε.
1: Στοιχειώδη.
0: Βίδε.
1: Δεν λέω πολύ και υψηλή. Απόδειξη ότι τα διαζύγια είναι ατέλειωτα.
0: Mm-hmm.
1: Λέω όμως ότι αυτό που καταλαβαίνει κανείς, ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό κόσμο στο κεφάλι του, διαφορετικό από κάθε άλλου πλάσματος πάνω στη γη, πάνω να πει ότι βρήκαμε τις αιτίες γιατί διαφωνούμε, γιατί τσακωνόμαστε, γιατί σκοτωνόμαστε, γιατί κάνουμε πολέμους, γιατί κάποιος είναι αιχμηρός, κάποιος είναι ήπιος, κάποιος είναι μαλθακός, κάποιος είναι επιθετικός. Είναι διότι ο κόσμος που έχει στο κεφάλι του, αυτό του επιβάλλει σαν συμπεριφορά. Αυτό το νιώθω από πολύ νωρίς. Κατά συνέπεια, αυτό εμένα με ησύχασε σε όποιες διαφωνίες έχω στη ζωή μου, σε ένα μεγάλο βαθμό, και μάλιστα ησύχασε και κάτι ακόμα. Να μην είμαι ο εξυπνάκιας που θα πει ότι ξέρεις, κάνεις λάθος, αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Δεν μπορείς να μπεις στον ψυχισμό ενός ανθρώπου, στην αντίληψή του για τη ζωή, λέγοντάς του απλώς κάνεις λάθος. Δεν είναι έτσι. Να δημιουργήσεις ερεθίσματα στον απέναντι, μήπως και θέλει να ρίξει μια ματιά στο υποεξέταση θέμα, γίνεται. Αλλά δεν μπορείς να επεμβαίνεις στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι στη ζωή μου είχα περισσότερη ειρήνη. Αυτό είναι μεγάλο όφελος. Εννοώ και στις συνεργασίες και στην ιδιωτική μου ζωή και στις δυσκολίες.
0: Είναι θέμα τύχης, αλλά είναι και θέμα διαχείρισης του ανθρώπου, του ίδιου, ώστε να έχει περισσότερη ειρήνη παρά συγκρούσεις στη ζωή του. Έτσι είναι.
1: Σας ξαναλέω ότι ο κόσμος του καθενός μας
0: είναι διαφορετικός.
1: Είναι διαφορετικός. Το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι διαφορετικός, έχει και διαφορετικές ανάγκες. Αν οι ανάγκες σου κυριολεκτικά θέλουν να καταλαγιάσουν την ανησυχία σου για το αύριο, θα είναι κουτό να μην στραφείς προς τα να διαρευνήσεις γιατί θέλω να ξέρω το αύριο.
0: Ναι.
1: Αν η ανάγκη σου είναι ότι γιατί αντιδρώ νευρικά και απότομα σε κάτι που δεν μπορώ να λύσω μπροστά μου, ας πούμε, εκεί μπροστά μου, πάλι πρέπει να σε προβληματίσει μέσα στα χρόνια της ζωής μας. Στα 30, στα 40, στα 50. Να πεις γιατί είμαι.
0: Εσάς φαίνεται ότι σας προβλημάτισε πολύ νωρίς. Να ακούσουμε.
1: Πολύ νωρίς. Και η αφορμή δεν ήταν μόνο τι αισθανόμουν εγώ για τον κόσμο, αλλά και οι ταυτίσεις που έκανα με ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Γιατί αυτός ο κοντινός μου παθαίνει αυτό. Με ταύτιση όμως. Γινόμουν ο απέναντι σε έναν βαθμό. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε σήμερα, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει το να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου. Είναι περισσότερο μια φράση που χρησιμοποιούμε χωρίς να την κάνουμε πράξη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε προς το τέλος της συζήτησής μας με κάποιες σκέψεις που εκφράζεται στο βιβλίο σας σχετικά με την ηλικία της ανθρωπότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κόσμος του 93,6 και έχουμε τη χαρά να μιλάμε απόψε, να ταξιδεύει μαζί μας στον ωκεανό του ήχου για ένα μέρος του ταξιδιού μας, ο Κώστας Τουρνάς. Είναι πολύ λίγα αυτά που λέμε, κύριε Τουρνά, απόψε μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε έτσι σαν βεντάλια στη συζήτησή μας, γιατί είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντο να συζητά κανείς μαζί σας. Εδώ...
1: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι λέω κάτι εξαιρετικό. Στην κουβέντα που κάνουμε απλώς ψάχνουμε ό,τι ψάχνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Είναι πολύ σπουδαίο που το λέτε αυτό και που σκέφτεστε έτσι πάντα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, έτσι, στο να μπαίνετε στην θέση των άλλων. Δεν το κάνουν εύκολα οι άνθρωποι και πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε και περισσότερο εγωιστές. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με το συμπέρασμά σας ότι η ανθρωπότητα είναι ανήλικη με την έννοια του άγνωστου, του μη συνειδητοποιημένου εφηβικού επιπέδου, ας πούμε. Πώς ακριβώς το εννοείτε?
1: Να σας πω, αν το δούμε βιολογικά, θα δούμε ότι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως όλοι, γεννιόμαστε με κάποια αδυναμία. Ναι. Δεν μιλάω για τις αδυναμίες του DNA που είναι εξαιρετικές και ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος είναι επιρρεπής προς μια πάθηση κτλ. Εγώ μιλάω για τους υγιώς κατασκευασμένους στην κοιλιά της μάνας τους ανθρώπους, οι οποίοι γεννιόνται με όλα τα πρικιά μιας υγιούς εγκυμοσύνης. Αυτοί οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως, γεννιόνται με μια αδυναμία. Ποια είναι η αδυναμία? Είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, η σκέψη. Και τι μπορεί να μας κάνει αυτό το πράγμα? Από βιολογική αδυναμία δημιουργείται και αυτή η αδυναμία της σκέψης, της συμπεριφοράς του νου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν ας πούμε μπορούσαμε λίγο να το αποτυπώσουμε αυτό, θα λέγαμε ότι γεννιόνται άνθρωποι με μια ανησυχία υποβόσκουσα στην αντίληψή τους, γεννιόνται άνθρωποι που γεννιόνται με μια μνήμη τόσο ισχυρή που μπορεί να τους πηγαίνει πίσω και να αναβιώνουν το παρελθόν, και γεννιόνται άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν και να ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις του παρόντος. Είναι οι τρεις διαστάσεις του χρόνου. Είναι τώρα, αύριο, χθες. Οι άνθρωποι λοιπόν γεννιόμαστε πάντα με μια αδυναμία από αυτές τις τρεις. Δηλαδή ή δεν μπορούμε να χειριστούμε το επερχόμενο, πρέπει να το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να χειριστούμε το τώρα και είμαστε εξαιρετικά νευρικοί όταν προκαλούμαστε. Και δεν μπορούμε να χειριστούμε το χθες, όπου με αφορμή το χθες πεισματώνουμε στο τώρα. Αυτές λοιπόν οι αδυναμίες δηλώνουν ότι ήδη από γεννησιμιό μας οι άνθρωποι γεννιόμαστε με μια εγγενή αδυναμία. Αυτή η αδυναμία είναι σήμερα διαπιστωμένη με την αύξηση των ψυχολογικών και νευρολογικών προβλημάτων, με αύξηση αν θέλετε αιμονικών συμπεριφορών, με αύξηση, βλέπετε ας πούμε ότι γίνονται πόλεμοι. Γιατί γίνονται πόλεμοι? Διότι κάποιος αντιλαμβάνεται και κάποιοι άλλοι μαζί του ότι εδώ πολεμάμε. Δεν περνάει από το μυαλό του ότι σε αυτό το πόλεμο που διεκδικεί η αναρχή δίκαιο, δεν περνάει από το μυαλό ότι την ίδια ώρα θα χαθούν, ξέρω εγώ, χιλιάδες ή εκατοντάδες ή μιλιούνια άνθρωποι από αυτή του την θέση.
0: Ναι, και περάσαμε μια πολύ μεγάλη ειρηνική περίοδο, ώστε τώρα βρισκόμαστε
1: αντιμέτωποι με... Πολέμοι γινόντουσαν πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω...
1: να σας υπενθυμίσω ότι η Αμερική στην ύπαρξή της ακράτος έχει κάνει 270 πολέμους.
0: Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Προς
1: Θεού. Δεν σταμάτησε ποτέ. Απλώς είναι κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι,
0: ναι,
1: και παίρνουν
0: ναι.
1: την προσοχή μας, κάποιοι είναι μικρότεροι. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Αν ένας άνθρωπος τα θεωρεί το πραγματικά κατά Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κατά Σοκράτη, κατά κάθε ανθρώπου ο οποίος εμβάθυνε λίγο στην ανθρώπινη φύση, αν θα έπρεπε να μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι άρτιος και όχι ανήλικος, θα έπρεπε να μην υπάρχουν αυτές οι εγγενείς αδυναμίες. Άρα είναι θέμα εξέλιξης της ανθρωπότητας. Μέχρι εκεί έχουμε πάει και όχι παραπάνω. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο υπάρχουμε σήμερα και αυτό λουζόμαστε. Αυτό υφιστάμεθα. Αν λοιπόν με τον ΑΒ τρόπο και με τις κατάλληλες συνθήκες και πιθανώς με πολύ πιο έντονα και βασανιστικά περιστατικά, αν μπορέσουμε και ξεπεράσουμε αυτό και αρχίζει να γεννιέται μια γενιά ανθρώπων χωρίς τις εγγενείς αδυναμίες που προανέφερα,
0: ναι,
1: τότε θα μιλάμε για ενηλικίωση. Ναι. Τότε ο άνθρωπος θα μπορεί να φέρει εκείνον τον αρχικό τίτλο που λέμε άνθρωπος. Μέχρι τότε είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες.
0: Ναι. Διαβάζετε κάτι αυτό τον καιρό που σας έχει έτσι...
1: Ιδιαίτερα όχι.
0: Εντυπωσιάσει. Ακούτε μουσική?
1: Επίσης όχι πολύ. Ακούω με κάθε ευκαιρία, αλλά όχι πολύ.
0: Δεν έχετε κάτι έτσι που έχετε ανακαλύψει, που σας αρέσει να ακούτε ή κάτι που επιστρέφεται από το παρελθόν που θα θέλατε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και πολλές φορές, έτσι για να ξαναθυμηθώ, πετάγομαι λίγο σε γραπτά γύρω τον Κρισναμούρτη, τι έχει πει, τι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου υπέδειξε εμέσως και το κατανόησα αμέσως ότι ανεξάρτητα τι λέγεται, αυτό το οποίο υιοθετούμε εμείς είναι μόνο αυτό που ανακαλύψαμε και τεκμηριώσαμε οι ίδιοι. Όχι αυτό που ελέγχθη, ούτε αυτό που ακούστηκε, ούτε αυτό που λένε οι πολλοί ή οι λίγοι.
0: Ναι.
1: Αν δεν ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι και δεν τεκμηριώσουμε μια στάση, μια θέση και μάλιστα με απόλυτο τρόπο, δεν ξέρουμε τίποτα από το αναφερόμενο, από αυτό που λένε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει την προσωπική του, αν θέλετε, ανέλυξη και εξέλιξη σύμφωνα με τα ερεθίσματα που επεξεργάζεται και καταλήγει ο ίδιος σε διάφορα συμπεράσματα.
0: Ναι.
1: Αυτό όσο μας κρατάει σε ξεχωριστούς κόσμους, δεν έχουμε δηλαδή την συνέστηση, δεν έχουμε τον τρόπο να κατανοούμε ότι υπάρχουμε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που στο βάθος της ψυχής τους είναι ίδιοι με εμάς. Είτε είναι μαύροι, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι άσπροι, είτε είναι μικροί, είτε είναι μεγάλοι. Δεν το κατανοούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εύκολα μπορούμε να εκθορευόμαστε, να αντιστεκόμαστε, να επιτυχαίμεθα κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ανατρέφω καμιά φορά στα γραπτά του Κρισναμούρτη, γιατί είναι αποκαλυπτικό σε ορισμένα λεγόμενα και ξέρετε, καμιά φορά βοηθάει στο να βελτιώσεις τη σκέψη σου και τον προβληματισμό σου όταν επιχειρείς να ανακαλύψεις κάτι ο ίδιος.
0: Και αυτό δεν σταματάει ποτέ στη διάρκεια της ζωής. Έτσι.
1: Το κύριε... ΑΕΔ διδασκόμενο.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνά, που ήσασταν έστω και για λίγο μαζί μας απόψε. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από κοντά και πολύ περισσότερο.
1: Το ελπίζω και εγώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, το τέλος της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου, καθότι σήμερα είναι και το θερινό ηλιοστάσιο, που συμπίπτει φυσικά με την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ως τις 10 ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Λέγαμε νωρίτερα για το αφιέρωμα του Netflix στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, όπου μπορείτε να αναζητήσετε πολλές ταινίες και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ο κόσμος θυμάται τον David Bowie και το άλμπουμ Requiem Black Star. Τη χρονιά που συμπληρώνει τα 25 του χρόνια, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς παρουσιάζει ζωντανά το συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις ημέρες πριν το θάνατό του, το 2016. Το σκηνοθετημένο αντίο ενός μεγάλου δημιουργού, το πιο πειραματικό, τολμηρό και ειλικρινές έργο του, παρουσιάζεται ολόκληρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα μοναδικό live με την υπογραφή του Κόσμος 93,6. Την Τετάρτη λοιπόν, 24 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στο στούντιο Β της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος. Στη σκηνή, ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, με την καταπληκτική της φωνή πάντα, Καλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα, Ζορτζ Γκαουντί στην κιθάρα, Θοδωρής Καπετανάκος στον μπάσο, Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα, Σάμαρ Λέρι στο σαξόφωνο και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Ζορτζ Γκαουντί. Την εκπομπή αφιέρωμα παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης και έχετε το νου σας, γιατί προσκλήσεις θα διατεθούν μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος.

Πολλά γενέθλια έχουμε σήμερα. Είπαμε νωρίτερα για τον Ray Davies, άλλος ένας, αλλά απών βέβαια εδώ και πολλά χρόνια σημαντικός μουσικός. Ο Λάλο Σίφριν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932 ως Μπόρις Κλαούντιο Λάλο Σίφριν, Αργεντινοαμερικανός πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης φυσικά, που πάντρεψε πολύ όμορφα τη τζάζ με τη λάτιν μουσική και που υπέγραψε αξέχαστα soundtrack, όπως ας πούμε το Bullet του Peter Yates με τον μοναδικό Steve McQueen στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμη βιβλίο στις αποσκευές μας, αν αναρωτιέστε γι' αυτό, και είναι ένα βιβλίο που μας πηγαίνει αρκετές δεκαετίες πίσω, στα 80's, αλλά όχι σε κάποια δυτική πρωτεύουσα, μας πηγαίνει στο μυστηριώδες όσο και κοσμοπολίτικο Κάιρο. Το Κάιρο λοιπόν της δεκαετίας του 80, εκεί όπου ένας γιατρός κάνει τη ζωή που όλοι περιμένουν από εκείνον. Θα ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, θα κληρονομήσει το ιατρείο του και την πελατεία του, θα κάνει τα πράγματα που πρέπει. Ο Ταρέκ δεν έχει χρόνο για σκέψεις και ερωτήματα. Μια τυχαία συνάντηση όμως θα κλονίσει το γάμο του, την καριέρα του, ακόμα και τις βεβαιότητές του, και θα τον αναγκάσει να φύγει. Από τη Λεβαντίνικη κοινότητα της Αιγύπτου στους σκληρούς χειμώνες του Μόντρεαλ, από την ηγεμονία του Νάσερ στην αυγή ενός νέου αιώνα. Ο Ταρέκ φεύγει, περιπλανιέται και αναπολύει. Συνειδητοποιεί όμως ότι χιλιάδες μίλια μακριά κάποιος συγκεντρώνει τα κεφάλαια της ιστορίας του και προσπαθεί να ανασυνθέσει κομμάτι-κομμάτι την πορεία της ζωής του. Ιστορία μιας απουσίας και μιας πιθανής συμφιλίωσης. Αυτό είναι το «Όσα ξέρω για σένα». Ένα πολύ τρυφερό πορτρέτο μιας οικογένειας αλλά και μιας κοινωνίας που μεταμορφώνεται δραστικά. Είναι το πρώτο βιβλίο του Ερίκ Σακούρ που κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Στέλλας Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Τόσα ξέρω για σένα λοιπόν είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Ερικ Σακούρ, που αν και γεννημένο στο Μόντρεαλ, έχει αιγυπτιακή καταγωγή και έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, ενώ κέρδισε ήδη πολλές διακρίσεις στον Καναδά και τη Γαλλία. Αν και νέος και με ένα μόλις βιβλίο, αυτό το βιβλίο άρχισε να το γράφει μία δεκαετία πριν την εκδοσή του. Εκδόθηκε το 2023 και στα ελληνικά κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Όπως θα δείτε κι εσείς αν το διαβάσετε, τον απασχολεί ιδιαίτερα η μνήμη, η ταυτότητα, αλλά και το πώς η οικογένεια παίζει ρόλο καθοριστικό στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου και συνδυάζει πολύ όμορφα τη μυθοπλασία και την ιστορία. Τη μεγάλη ιστορία που εκτελήσεται στο βάθος και αφορά εκείνη την εποχή και την μικρότερη ιστορία μιας οικογένειας.

0: So why not? Why not take all of me?
1: Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε βέβαια και μέσα από το Ερτέκο. Live και on demand, όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα family tapes, το Cosmos Jazz και επίσης αυτό το διάστημα και μέσα από το Ερτέκο. Live και on demand, όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα family tapes, το Cosmos Jazz και επίσης αυτό το

Στο μεταξύ, σήμερα κάνει και το φετινό του ξεκίνημα το Νόστος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με επίκεντρο τον άνθρωπο για μια ολόκληρη εβδομάδα με συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις και παραστάσεις και ένα καφενείο επίσης. Το καφενείο του Γιάννη. Τι είναι αυτό το καφενείο? Είναι ένας digital detox χώρος που λειτουργεί όλη την εβδομάδα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο στο πάρκο, με στόχο να ενθαρρύνει την αποσύνδεση από τις οθόνες μας και την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Μπορείς να καθίσεις λοιπόν, να ανοίξεις κουβέντα με το διπλανό σου από αυτές τις κανονικές, τις ζωντανές, πρόσωπο με πρόσωπο αν θυμάσαι, και να αφήσεις τη συζήτηση να σε πάει όπου θέλει. Και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το Νόστος, το καφενείο του Γιάννη θα λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, 11 με 1, με ελεύθερο πρόγραμμα για ενήλικες, προσφέροντας υλικά γιατί, για κέντημα, για οριγκάμι και coloring books για μικρότερες ηλικίες φαντάζομαι, γιατί όχι και για μεγαλύτερες θα μου πεις. Από το απόγευμα και έπειτα θα ακολουθεί στον ίδιο χώρο οργανωμένο πρόγραμμα με καλλιτεχνικά εργαστήρια, μαθήματα ελληνικών χωρών, μουσικές βραδιές με λαϊκούς παραδοσιακούς ήχους, καθώς και πολλά άλλα για τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Παράλληλα, το καφενείο θα φιλοξενήσει και νυχτερινές συζητήσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους γύρω από ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον θρυλικό Νονό, αλλά και ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ένα νέο κεφάλαιο έρχεται να προσθεθεί στην ιστορία του Νονού που δημιούργησε ο Μάριο Πούζο, καθώς το φθινόπωρο του 2027, παρακαλώ, πρόκειται να κυκλοφορήσει το μυθιστόρημα Κόνη, το οποίο θα επικεντρωθεί στην ιστορία της Κόνη Κορλεόνε και πρώτη φορά θα παρουσιάζει την πορεία της οικογένειας μαφιόζων Κορλεόνε από μια γυναική οπτική γωνία. Σύμφωνα λοιπόν με το Associated Press, το βιβλίο υπογράφει η συγγραφέας Αντριάννα Τριτζιάνι και έχει λάβει έγκριση από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο. Είναι ένα μυθιστόρημα για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να χαράξει το δικό της δρόμο σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι, τι είναι και πώς πρέπει να τις φέρονται. Οι άνθρωποι που πλήρωναν, αν υποτιμούσαν τον Δον Βίτο Κορλεόνε και τον Μάικλ Κορλεόνε, και το ίδιο θα ισχύει και για την Κόνη Κορλεόνε, δήλωσε η Τριτζιάνι. Μάλιστα, οι κληρονόμοι του συγγραφέα επέλεξαν συγκεκριμένα αυτήν, την Τριτζιάνι, αφού διάβασαν ένα επικριτικό άρθρο της για το γεγονός ότι ελάχιστα είναι γνωστά για τις γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε. Ψάχναμε, είπαν, κάποιον να αφηγηθεί την ιστορία από μια νέα οπτική γωνία. Η Αντριάννα έμεινε άναυδη όταν της είπε ότι ο χαρακτήρας του Βίτο Κορλεόνε βασιζόταν στην πραγματικότητα στη γιαγιά μου. Μιλήσαμε για το πώς οι γυναίκες διεύθυναν τις οικογένειες και των δύο μας, αλλά στο παρασκήνιο. Το όραμα της Αντριάννα για τη ζωή της Κόνη μας άφησε όλους άναυδους. Και είναι πολύ χαρούμενη η οικογένεια που την έχει κοντά τη, σημειωτέων ότι ο Νονός κυκλοφόρησε πρόσφατα και σε νέα έκδοση στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Και κλείνοντας σιγά σιγά την απόψινή εκπομπή, να πούμε δύο λόγια ακόμα για αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε ήδη από σήμερα με David Byrne, βέβαια, και θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της επόμενης. Αύριο έχουμε Jean-Michel Jarre, να θυμίσω, αλλά έχουμε και την El Sistema Greece Youth Orchestra, πολύ ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη και αυτή. Αυτά είναι για αύριο, δεν θα πούμε περισσότερα γιατί είναι πάρα πολλά, μπορείτε να μπείτε στο site και να τα ανακαλύψετε. Αλλά να πούμε και κάτι που έχει σημασία, μιας και ο χώρος που φιλοξενεί είναι και η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ως θεμελιώδης δημοκρατικός θεσμός, μιλάμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη βέβαια πάντα, αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση, ενισχύοντας τη σύνδεση και την αίσθηση κοινότητας για την έρευνα του αφροαμερικανικού πολιτισμού, Discuss House of Civics and Education, μια πολύ ωραία εκδήλωση σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη μείωση των ποσοστών αλφαβητισμού, την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη διαρκώς μειούμενη προσοχή. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν έναν κομβικό πυλώνα διαφύλαξης της δημοκρατίας, της πρόσβασης στη γνώση και της ελεύθερης έκφρασης. Είναι πολλά αυτά που έχει κανείς να ανακαλύψει για τους θεματοφύλακες των βιβλίων, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, βιβλιοθήκες είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι απαραίτητη θεσμή για την πρόθεση της σύνδεσης, της διάδοσης, της αλήθειας και της ενίσχυσης του ιστού της δημοκρατικής κοινωνίας.

Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής περιπλάνησής μας στον ωκεανό του ήχου, που νομίζω ότι πέρασε από τα 40 κύματα. Το κάνουμε αυτό συνήθως και μας αρέσει εδώ στο κόσμο, στους 93,6, όπου βέβαια έχετε κάθε λόγο να παραμείνετε και για τη συνέχεια. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Η Θάλια Καραμολέγκου του δίνει τη σκυτάλη. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη Παντελιάδη που φρόντισε απόψε τους ήχους μας, και να έχετε μία όμορφη και γεμάτη από ωραία γεγονότα εβδομάδα, εύχομαι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 8, εδώ, στον κόσμο μας.

0: tear. Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα πτήση μας εδώ κόσμου ναύτης Μανούλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό, ολοστρόγγυλο σαν την Πανσέλινο. Πτήση με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις. Θα μείνουμε παρέα μαζί σας εδώ μέχρι τις 12, οπότε και θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Στη γέφυρα είναι ο τακτικός έκτακτος συγκυβερνήτης μας Γιώργος Κωστόπουλος, με το βλέμμα του καρφωμένο στο κενό του διαστήματος, το οποίο φιλοδοξούμε να γεμίσουμε για εσάς. Η μέθοδος μας είναι απλή, είναι πιο απλή και από την μέθοδο των τριών. Απλά τοποθετούμε το δάχτυλό μας στο χάρτη και εντελώς συμπτωματικά τηλεμεταφερόμαστε σε έναν αγαπημένο προορισμό.
1: Vous l'audacieuse mélancolie qui d'un cri solitaire fendait ma chair que vous offrez à l'ennui. Vous qui hantez mes nuits quand je ne sais plus quel chemin prendre de ma vie. Je vous ai payé 100 fois mon Dieu.
0: Δεν έχω δει ποτέ τη Νέα Υόρκη, αλλά την έχω συχνά στο μυαλό μου, όπως δεν έχω δει ποτέ και το Ρίο, παρά μονάχα το καρναβάλι σε κάποιες κάρτες καρποστάλ. Δεν έχω δει ποτέ την Μπαγκόγκ, αλλά στα χείλη σου μυρίζω, νιώθω τα αρώματά της. Δεν έχω δει ποτέ το Δελχή, αλλά ονειρεύομαι τις παιδιάδες της Ουκρανίας. Δεν μπορώ να δω τη σύνδεση εδώ. Δεν έχω δει ποτέ το Μπαλί, αλλά έχω ακούσει ένα μακρινό στοιχειωμένο φλάουτο. Δεν έχω δει ποτέ τη Σαχάρα, αλλά τη νιώθω στην ανάσα σου. Σε voudrais voir New York από τον Etienne Coppée.

μου φωτό de nous deux από τον Etienne Copé και πάλι, αλλά με αφορμή τον προβληματισμό του προηγούμενου, θα ήθελα να τονίσω πως εδώ προκύπτηκε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε και εκείνο του πολλαπλασιασμού των αναγκών και των επιθυμιών μας που παρεξηγούμε για ανάγκες, αλλά όταν παροξύνονται οι επιθυμίες είναι τελικά ισχυρότερες και από τις βασικές μας ανάγκες, και τώρα είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος από πριν. Φανταστείτε, μόνο οι μισοί από τους κατοίκους της γης να ήθελαν να αποκτήσουν κάποιο αξίωμα. Υπάρχουν δισεκατομμύρια στόματα για να τραφούν, δισεκατομμύρια επιθυμίες, χρειάζονται τόνοι χάλιβα, γυαλιού, χαλκού, και κάποτε θα πρέπει να νομοθετήσουμε αυτό το δικαίωμα που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πως ένα ποσοστό τουλάχιστον από τα όνειρά μας πρέπει να γίνονται πραγματικότητα, επειδή τα περισσότερα ξεχνιούνται. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν ακόμα τη δυνατότητα να έχουν μια βαλίτσα στο χέρι και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους να ταξιδέψουν.

Βοητιένκο λοιπόν ξανά εδώ. Θα ήθελα να επιμείνουμε κάπου σε αυτή την περίπτωση. Είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά όχι ιδιαίτερα δημοφιλής. Βεβαίως κατάγεται από το Μοντρεάλ. Το μέλλον μας επιφυλάσσει πολύ λίγες υποσχέσεις και αυτή η εχθρότητα που νιώθω, η αποστροφή προς τα πράγματα, κάνει τη θεαματική της εμφάνιση κάθε τόσο, κι όμως εγώ νόμιζα πως την είχα θάψει κάπου βαθιά μέσα μου, έτσι ώστε τίποτα και κανείς να μην μπορεί να την ξεθάψει. Αλλά παντού γύρω μου ο άνεμος, η ζωή, η καθημερινότητα, όλα μου θυμίζουν τη φωνή σου. Και τα απομεινάρια μιας όμορφης εποχής αναστηλώνονται ως εκ θαύματος και αστράφτουν στη φαντασία μου και θα μπώνουν τη λογική μου. Τα λεωφορεία, οι καφετέριες, τα μπαρ ακόμα τραγουδούν με τις φωνές μας.

Etienne λοιπόν ηχογράφησε πρόσφατα ένα άλμπουμ φόρο τιμής στον άλλο μεγάλο αγαπημένο μου και επίτιμο Έλληνα, το Joe Dassin, με πολύ προσωπικές ερμηνείες του θρυλικού ρεπερτορίου του μεγάλου εκλειπώντος, τονίζοντας περισσότερο το συνέστημα των τραγουδιών και με την ερμηνευτική του κομψότητα αποκαλύπτει όλη την τρυφερότητα και την ποίηση που έγαναν του έργου του Τζο τόσο δυνατό. Διάβασα μάλιστα και σε μία συνέντευξή του πως ένα ολόκληρο μέρος της σχέσης του με τη μουσική προέρχεται από τις εκατοντάδες φορές που άκουγε τα άλμπουμ του Τζο Ντασέν όταν ήταν μικρός, τόσο πολύ που ήθελε να τα τραγουδήσει με τη δική του ευαισθησία και όλες τις παιδικές του αναμνήσεις που είχε συνδέσει με αυτά.

νιώθω εξαιρετικά οικείο. Προσέγγιζα, λέει, τα τραγούδια σαν να ήταν δικά μου, σαν να τα είχα γράψει σήμερα, σαν να τα είχα μόλις μοιραστεί με τους φίλους μου, με τις φωνές μας, με τις αρμονίες μας, με την τρέλα μας και την απέραντη χαρά μας που τραγουδάμε μαζί. Αυτό μου κάνει περισσότερη εντύπωση εδώ, είναι πως μοιάζει σαν να ακούω τον εαυτό μου, επειδή δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε κάτι στα αλήθεια χωρίς να το κάνουμε δικό μας. Έτσι κάθε τραγούδι αποκτά πολλές ζωές που πολλές φορές μπορεί να μην μοιάζουν σε πολλά μεταξύ τους, αλλά είναι όλες πέρα για πέρα αληθινές.

ψέματα.

0: Sans te voir από τη Βερονίκ Σανσόν και τον επίσης αγαπημένο μου Tim Tap είναι αυτό που ακολουθεί. Έφυγε όπως ήρθε, χωρίς λέξη, μονάχα με ένα χαμόγελο εκεί στην άκρη των χιλιών του και έμεινα να τον ονειρεύομαι. Κάθε βράδυ ακούω τα βήματά του στο χαλί, τα μάτια του νιώθα να με κοιτάζουν μέσα στο σκοτάδι. Ακούω τη φωνή του στο όνειρό μου, είναι θλιμμένη και όμορφη μαζί. Μια ολόκληρη ζωή χωρίς να σε δω και έρχομαι από μακριά και επιστρέφω από όλα. Αυτό είναι που με πληγώνει, αυτό είναι που με γερνάει, αυτό είναι που με κάνει να βρίζω, με κάνει να καταργέμαι και δεν φταίω εγώ, ούτε εσύ, αλλά ούτε και κανείς. Απλά έχω πρόχειρο μονάχα τον εαυτό μου.
1: Il est parti comme il était venu, sans un mot. Avec un sourire au coin de ses lèvres. Et moi, je rêve encore de lui,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

μου τι με πείσεις για τη συνέχεια. Si je m'écoute vraiment, μια που επιστρέψαμε στον εαυτό μας, είτε σαν αφηγητές, είτε σαν ακροατές, επειδή με έναν τρόπο και οι ακροατές αφηγούνται στον εαυτό τους όσα τους διηγούνται. Αν άκουγα πραγματικά τον εαυτό μου, θα άφηνα τα κλειδιά, θα εγκατέλειπα την πόλη, θα έχανα τον χρόνο μου ίσως προς όφελος μια

ιδανική εξορία. Δεν θα ερωτευόμουν, θα έκανα λιγότερε παρακάμψει και το όνομά μου θα ήταν καπνό και σύννεφο. Και έπειτα θα έβρισκα τη σιωπή μέσα στην καρδιά του θορύβου της πόλης. Θα συμμετείχα στο χορό κατά μήκος του Τίβερη στη Ρώμη και από ένα άλλο γεωγραφικό πλάτος θα έτρεχα μακριά. Θα τα σημείωνα όλα αυτά σε ένα τετράδιο ενάντια στη βαρεμάρα μου, αν άκουγα βέβαια πραγματικά τον εαυτό μου.

Ένα επίσης πανέμορφο ντουέτο με τον Τιμ και την Αναΐς Ντεμουστιέ, «La Ventura, έλα πάμε στη θάλασσα», κατά μήκος των καθαρών κόλπων. Μόνο εσύ και εγώ είπαμε ψέματα χθες, ας το παίξουμε ξανά αυτό, ας το γυρίσουμε ανάποδα για άλλη μια φορά, να βάλουμε φωτιά στη νύχτα, στις νύχτες της Ιταλίας. Έλα ας παραδοθούμε στην τρέλα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως είμαστε καταραμένοι. Πάμε για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς. Τουλάχιστον το μόνο εισιτήριο είναι στη μισή τιμή. Ανεβαίνεις στο βαγόνι και δεν κοιτάς ποτέ ξανά πίσω.

Συνήθως συνεχίζουμε πλοηγώντας κάπου στο μακρινό διάστημα, τα μάτια μας χαμένα κάπου στα αστέρια. Εσύ βρίσκεσαι ξαπλωμένη, εωρείσαι μέσα στη νύχτα, αντικρίζοντας τον βουβό ωκεανό, μέσα σε ένα διαστημικό νεφέλωμα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη βαθιά σιωπή. Φοβόμαστε κάπως τον Σεπτέμβριο, ήδη από τον Ιούνιο, επειδή ο Σεπτέμβριος ύπουλα μας πλησιάζει. Στο βραδινό φως υπάρχει χρόνος ακόμα όμως για να ξοδευτεί. Έλα μαζί μου στην παραλία, όλοι μας είμαστε όντα περαστικά, εκεί που τίποτα δεν έχει νόημα, θα χορέψουμε μαζί μέχρι το πρωί και ίσως τα ίχνη που θα αφήσουμε στην άμμο να μη σβηστούν. Από τα ίχνη μας αυτά να φυτρώσει ένα λουλούδι.

Εζελαπέλ Ανκόρ, ας επιστρέψουμε για λίγο στην Βερονίκ Σανσόν, όταν είχα στο στόμα μου τη γεύση της φωτιάς, όταν είχα την ομορφιά και η καρδιά μου χτυπούσε στον παλμό της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης. Αν είχα ακόμα τις παλιές μου αγάπες, αν βρισκόμουν ακόμα ανάμεσα στους φίλους μου, τους ερωτές μου και τους εραστές μου, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους μετέπειτα που σκότωσαν την αθωότητά μου και σε αυτό το σώμα με όλα τα βάσανα που κουβαλά, αλλά ακόμα με κάνει να γελάω και να κλαίω. Δεν μπορώ να τρέξω πια, να ακούσω το κάλεσμα στα όπλα. Απομένει μονάχα το βασανισμένο μου σώμα να δίνει αυτή την ίδια μάχη. Μια μάχη σώμα με σώμα, γονατισμένη και περιτριγυρισμένη από τρελούς ενάντια σε όλους. Έπρεπε να μείνω όρθια. Πεινούσα για πόλεμο, τώρα αποζητώ μονάχα να ξεφύγω.

Και εδώ πάλι στην αγαπημένη μου Βερονίκ και αγιά και δεν λέω τίποτα άλλο από νερό και θυμηθείτε πόσο όμορφη είναι και αγγίξτε τη, μυρίζει αλάτι. Είναι πραγματικά ένα θαυματουργό δώρο, τίποτα άλλο από νερό, βρόχινο νερό που κατεβαίνει από εκεί ψηλά με το λευκό ήλιο στο δέρμα της και τη μουσική που ρέει και αυτή από τον ουρανό πάνω στις σκουριασμένες στέγες του Ρίο. Και εσύ κρύβεσαι στα σοκάκια σαν αρχαίος παγανιστής, σαν ειδωλολάτρης μάγος που καλεί τους θεούς για την εύνοιά τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ παραμένουμε φίλες και φίλοι στον ουρανό του κόσμου, ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε εσάς, ανάμεσα στη θάλασσα του χθες και το ελάχιστο τώρα, ας προσθέσω και το ποτέ που διαρκώς εμπλουτίζεται και διαρκώς απομακρύνεται. Είναι μια εκπομπή στην οποία μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα, αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα τα μηνύματα αδιακρίτως, ίσως και ολίγον τι ετεροχρονισμένα. Αναπνεύστε τον αέρα, respirez l'air από την Marie-Pierre Artir και αυτή που ακολουθεί είναι η Θεοφίλ και το Ηλιόφους, Soleil.

Ξεκινήσαμε με κάποιον που δεν επισκέφθηκε ποτέ τη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη Βενετία. Παίρνετε τα κλειδιά σας, την ελευθερία σας, κατεβαίνετε τις σκάλες, παίρνετε το χρόνο σας να χαλαρώσετε, περιμένετε να περάσει και γυρίζετε τον κόσμο ανάποδα. Τους ήλιους, τους αμόλοφους, τα τροχόσπιτα, μετράτε τα χρόνια που σβήνουν, τα χρόνια που μαραίνονται σαν λουλούδια. Δεν θα πάμε ποτέ στη Βενετία, στις βαλίτσες μας δεν χωράνε άλλα όνειρα. Δεν υπάρχουν αγκαλιές που να μπορούν να κρατήσουν τα πάντα. Μαζεύεις τα υπάρχοντά σου και εγώ νιώθω πως ήμουν απλώς μια ενδιάμεση στάση. Εσύ σίγουρα ήδη τώρα θα στρώνεις το κρεβάτι σου κάπου αλλού. Εγώ πάντως εντωμεταξύ εξακολουθώ να ονειρεύομαι τη Βενετία.

Πάμε τώρα στα ειρηδίζοντα νερά της Καραϊβικής. Αυτό είναι το Μπόμπο Μετιένες. Όταν απομείναμε μόνοι οι δυο μας και η νύχτα πέρασε από πάνω μας, νομίζαμε ότι τίποτα μα τίποτα άλλο στη ζωή δεν είχε σημασία. Τίποτα από αυτά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν ένα μάθημα, ήταν η καλύτερη απόφαση. Και η Καραϊβική, η αξέχαστη Καραϊβική, μας σκέπασε με τα κύματά της, μας αγκάλιασε και μας έκανε να νιώσουμε πως όταν βρισκόμαστε μαζί, ακόμα και οι Δευτέρες μοιάζουν με Κυριακές. Φτάνει μονάχα το κανελένιο σου δέρμα, ο τρόπος σου που δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς και τα μικρά, μικρά, πονηρά σου φιλιά.

Το επόμενο είναι το Κούσκο και μοιάζει σαν μια σταγόνα νερό σε μια θάλασσα, αλλά και ένα κύμα αυτής της θάλασσας ταξιδεύει μέσα μου και έρχεται χτυπώντας τα πλευρά μου, χτυπώντας τα τύμπανα του χρόνου σαν προσευχή. Είναι ένα βλέμμα που μεταμορφώνει τον πόνο μου σε τραγούδι. Μέσα από τα χέρια μου πετά, μέσα από τα χείλη μου, αγκαλιάζοντας και σκορπίζοντας τα λόγια της καρδιάς μου. Επειδή είναι μια κραυγή που σπάει όλα τα σύνορα, επειδή είναι καρπός της άνοιξης, επειδή είναι πανσέλινος και ήλιος μαζί, επειδή είναι το νερό από τον ουρανό που γιατρεύει όλους τους πόνους.

Λουίς Φερκάν, γιατί συνέχεια έχει κάτι που μέσα του σπάει σαν γυαλί, μια μνήμη που χορεύει σε ρυθμό βάλς, αλλά τα πόδια μας είναι βαθιά χωμένα στη λάσπη. Γελάς και κλαις, και εσύ που κάποτε ένιωθες τους θα μπορούσες να σπάσεις καρδιές καμωμένες ακόμα και από μολύβι, κατέβηκες στη θάλασσα και ένιωσες ένα φόβο. Ένιωσες πως έχεις μείνει δεμένος στις δικές της ρίζες και ένας Δεκέμβρης σε ξύπνησε και σε πέταξε κατευθείαν στο έδαφος. Τώρα που τα φιλιά τρέχουν σαν δάκρυα στο στενό μας δρομάκι, δεν ξέρω πώς να πάψω να σε σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς να σταματήσω το να μου λείπεις.

0: 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος από τις κοσμικές μας συχνότητες. Έχουμε εισέλθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μόλις βγήκαμε σε ένα ξέφωτο μετά από ένα περίπατο στα τροπικά δάση της Νοτίου Αμερικής. Αυτό ήταν το Τλακοτλάν από τον Ελμπούχο και αυτή είναι η Μπεμπέ που ακολουθεί από το ήδη μακρινό 2004, εκεί που όλα έμοιαζαν τέλεια, όλα έγιναν χίλια μικρά κομμάτια. Νιώθω όμως ακόμα τη δροσιά της θάλασσας, είναι σαν να ακούω την αναπνοή σου ξανά, η βροχή θα πέσει και ένα λουλούδι θα μεγαλώσει μέσα μου και η μέρα θα γελάσει ξανά.
1: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Και το επόμενο είναι το Fuego από την Vera Noor, που είναι σαν τη θάλασσα που λιώνει τους παγετώνες μου και οι φακίδες της που μοιάζουν να είναι καμωμένες από αναμένο κάρβουνο ανάβουν τη φωτιά. Η επιδερμίδα της έχει το χρώμα της καραμέλας. Ας χορέψουμε και ας δούμε μετά ποιος θα φιλήσει πρώτος. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα μοιάζουμε κι οι δυο με αφρισμένα κύματα.

Εδώ παρακάτω η αγαπημένη μου Travis Birds. Υπάρχει ένα κουνούπι στο μαξιλάρι μου. Δεν θα με αποχωριστεί όσες νύχτες και αν περάσουν. Έβαλε την υπογραφή του στην πλάτη μου και ορκίστηκε πως θα με αγαπάει για μια ζωή. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν νιώθω την παρουσία του, δεν καταλαβαίνω πως με κοιτάζει, δεν λέει ποτέ λέξη. Είναι τόσο παράξενο, όσο πιο κοντά πλησιάζω, τόσο λιγότερο μπορώ να το δω και τόσο περισσότερο νιώθω πως τελικά γινόμαστε αχώριστοι.

Καμίνο και πάσα το επόμενο το μονοπάτι του κόσμου, το μονοπάτι του χρόνου. Μπαίνω κι εγώ πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβω χάνομαι. Ξυπνάω κάθε μέρα και δεν έχω χάσει μονάχα το δρόμο μου. Νιώθω πως έχω χάσει και τον εαυτό μου. Άρωμα από τριαντάφυλλο και αγάπη, το μονοπάτι που περνάει. Βλέπω τον κόσμο από την αρχή, βλέπω τον κόσμο ανάποδα, σαν αντικατοπτρισμό. Νιώθω πως είμαστε όλοι ίδιοι, νιώθω πως είμαστε όλοι διαφορετικοί. Άφηξη, επιστροφή, περάστε, βγείτε, μπείτε, επιστρέψτε, φτάνει η ώρα της αναχώρησης.

Με τα πολλά και με τα λίγα, νομίζω πως αυτά είχαμε να σας μεταδώσουμε σήμερα. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Συνεπείς το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Σιγά σιγά αποχωρούμε, όπως σας είχαμε πει στην αρχή. Θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες και τη θέση μας θα αναλάβουν άλλα φαντάσματα που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι το πρώτο φως της μέρας. Από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου Γεώργιο Κωστόπουλο να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και για το τέλος άιπα χαρίλο και κάντα ένα μικρό πουλάκι που μας κελαϊδά παραδοσιακόν άσμα από την Βενεζουέλα και την Κολομβία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.
2: Ballad for you, and it's a very pretty song called Here's That Rainy Day.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: with songs that moan about night and day. Now with love, let's take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the Viennese, please. Down with eyes, romantic and stupid. Down with sighs, down with Cupid. Brother, let's stuff that dove. Down with love. Down with love.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Ακούτε Κόσμος.
2: My fantasy.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος Radio.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.